0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες έχω μισ και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήταν να καράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήταν να φώτιζες αυτό μου το κενό.

θα με θυμηθείς. Όταν πια θα δεις πόσο σ' αγαπώ, θα με θυμηθείς.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Αίθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο, 103,7.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σε Πούκου, δηλαδή χαρακίρι. Η Αγγέλικα Λίντελ, η ριζοσπαστική φωνή της ισπανικής σκηνής, συναντά τον Ιάπωνα συγγραφέα Γιούκιο Μισίμα. Μια παράσταση στοχασμός πάνω στην ελευθερία, την πειθαρχία, την ομορφιά και τα όρια. 28 με 30 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτά.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε

0: σε πληγεί.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου.

0: Ονιά στο Παγκράτη.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
5: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχων.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εγκληματικά έργα του Ludwig van Beethoven. Η εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Η ώρα πλησιάζει 4 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε συντροφιά έως τις 10. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Έχει η ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η Λίτσα Τότσκα και στη ρύθμιση του ήχου η Ελπίδα Παπουτζή.

Καλό το καλοκαιράκι, θερινό ηλιοστάσιο σήμερα, Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής και γιορτή του πατέρα, τρεις γιορτές μαζί. Πανταχού παρούσα όμως η μουσική, δεν μπορείτε να πείτε, και στα ωραία και στα δύσκολα. Γιατί όλα τα μπορούν οι νότες. Δίνουν σιωπές, αφουγκράζονται εκμυστηρεύσεις, μιλούν για λύπες και χαρές. Έτσι λοιπόν, με μουσική και τραγούδια αλλά και όμορφες σκέψεις, θα κάνουμε συντροφιά έως τις 10. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας. 2 10 60 13 168 και 2 10 60 13 169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber, γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας Δεύτερο Πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Σχέδια για το καλοκαίρι και στο επόμενο τραγούδι.

στο ζητούμενο που δεν έχει και μεγάλη σχέση με το πρόσωπο στο οποίο επενδύσαμε, ερωτευόμαστε τον ευδιάθετο άλλο. Αυτό ακριβώς όμως ισχύει τη στιγμή που συμβαίνει. Το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσει να ισχύει. Θα δείξει. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα σκεφτόμαστε συνήθως κατόπιν εορτής. Έτσι δεν είναι, ελπίδα? Προς το παρόν, καλοκαιρινά ραντεβού στο προσκήνιο.

Μονίκη Έρημη, η Μαρία των Βράχων, Σότιας Τσότου και Γιώργου Κρυμιζάκη δεν ήξερε να πάει στα Πολόνια της Μήλου για να ζευγαρωθεί. Σε αυτό το ψαροχώρι λοιπόν υπάρχει ένας βράχος που, όπως λένε οι ντόπιοι, αν καθίσεις μαζί με το τέρι σου θα ζήσετε μαζί για πάντα. Ο βράχος έχει σχήμα καρέκλας και αν βρεθείτε στη Μήλο θα τον βρείτε σε έναν κολπίσκο κοντά στον φάρο της Πελεκούδας. Εκεί κοντά είναι και το κλεισάκι του Αγίου Νικολάου. Αν δεν σας τρομάζει το για πάντα, τολμήστε το. Και στην ανάγκη οργανώστε και μία απαγωγή για να σιγουρέψετε το τέρι σας.

Μίκης Θοδωράκης, τραγουδισμένος από τη Μέρι Λίντα, τα άστρα και ο Αυγερινός φωτίζουν τον δρόμο της απαγωγής. Χιλιοτραγουδισμένος ο Αυγερινός. Ο Αυγερινός δηλαδή ο πλανήτης Αφροδίτη όταν εμφανίζεται την Αυγή. Τι λέμε και άστρο της ημέρας, άστρο της Αυγής, Αυγίτη, ημεραστέρι, από ονόματα ο Αυγερινός και η Αφροδίτη, άλλο τίποτα. Η Αφροδίτη γίνεται και αποσπερίτης όταν εμφανίζεται μετά τη δύση του ήλιου. Πάντως, να το ξέρετε, Πούλια και Αυγερινός δεν συναντιούνται τόσο συχνά όσο πιστεύει ο λαός. Και αυτό γιατί η Πούλια, αστρικός μήνος των αστερισμών του Ταύρου, έχει σταθερή θέση και είναι ορατή κυρίως φθινόπωρο και χειμώνα. Αντίθετα, η Αφροδίτη ή η Αυγερινός ή η Αποσπερίτης, ό,τι προτιμάτε, είναι πλανήτης και κινείται συνεχώς στον ουρανό. Πούλια, είπε ο λαός, το αστρικός μήνος των Πλειάδων. Από τη θέση της προσδιόριζαν αγρότες και κτηνοτρόφοι τις δουλειές τους. Να και ένα περιβόλι του ουρανού.

και από τη Μυρτιά Νίκου Γκάτσου και Μίκη Θοδωράκη στον ελληνικό μύθο για τη Μυρτιά που συνδέθηκε με το ερωτικό πάθος. Η Φέδρα, σύζυγος του Θησέα, ερωτεύτηκε παράφορα τον θετό γιο της Υπόλυτο. Εκείνος δεν ανταποκρίθηκε στον ερωτά της, η Φέδρα τον κατηγόρησε στον πατέρα του πως ήθελε να τη βιάσει και έτσι ο Θησέας έδιωξε τον Υπόλυτο. Ο νέος φεύγοντας αφήνιασαν τα άλογά του, έπεσε από το άρμο του και σκοτώθηκε. Η Φέδρα, γεμάτη ενοχές, αυτοκτόνησε. Από το πάθος της, λέει ο μύθος, τρυπούσε με βελόνα φύλλα μυρτιάς που ήταν το αγαπημένο φυτό της Αφροδίτης. Έτσι, με αυτό το μύθο προσπάθησαν να εξηγήσουν οι αρχαίοι Έλληνες γιατί τα φύλλα της μυρτιάς έχουν πάνω τους στίγματα. Αυτά τα στίγματα είναι οι αδένες της μυρτιάς, από τους οποίους παράγεται αυτό το εύωσμο εθέριο έλαιό της, πολύτιμο σε αρωματοποιία, φαρμακευτική, στην παρασκευή καλλιντικών. Και βέβαια ο μύθος της Φέδρας ενέπνευσε καλλιτέχνες, ποιητές, τραγουδούς, ο Υπόλυτος του Ευρυπίδη και όχι μόνο. Κάθε τόπος και η ιστορία του, κάθε βράχος και ο καημός του.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Μάτια μου μεγάλα, μάτια μελαγχολικά.
3: Ο Δήμος Θηβαίων τιμά τη σπουδαία Θηβαία ερμηνεύτρια Χάρης Αλεξίου, δίνοντας το όνομά της στο Δημοτικό Οδείο Θήβας. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 θα πραγματοποιηθεί τελετή ονοματοδοσίας στο Δημοτικό Οδείο.
2: Η γλυκό να σε αγαπούν και να σου το λένε.
3: Στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί συναυλία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας αφιερωμένη στη Χάρης Αλεξίου με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας και της Μεικτής Χοροδίας του Δήμου Θηβαίων. Ερμηνεύει η Ζωή Παπαδοπούλου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Δεν είσαι μόνη.
6: Δεν είσαι μόνος.
5: Είμαστε δίπλα σου.
6: Δεν
5: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ο ύμνος των αεροπόρων μας, σπονδύ στον ήλιο Θεό από τον Βασίλη Σκουλά σε στίχους Πάρη Μίτσου και μουσική Μιχάλη Νικολούδη. Αν και δυσκολευθήκαμε να αποδεχθούμε ότι δεν είμαστε το κέντρο του σύμπαντος, καταλάβαμε νωρίς ότι ο ήλιος είναι ο βασικότερος σύμμαχος στη μάχη μας να επιβιώσουμε. Ήταν η πρώτη θεότητα σε κάθε θρησκεία, ο Σαμάς των Βαβυλωνίων, ο Βάαλ των Ασσυρίων, ο Ελ των Φινίκων και των Χαναναίων, ο Μολόχ των Αμμονιτών, ο Χιμόχ των Μωαβιτών, ο Άμορα και ο Φθά των Αιγυπτίων, ο Σούρια των Ινδών, ο Μήθρα των Περσών, ο Σόλ, ο Αΐτητος Θεός Ήλιος των Ρωμαίων, ο Γιαρίλα των Σλάβων, ο Μπελένος των Κελτών και ο Ίντι των Ίγκας και των Ασδέκας. Των Ασδέκων. Οι λαοί λοιπόν ύμνησαν με τελετουργικά την νίκη του ήλιου, νίκη της ζωής έναντι του θανάτου. Αυτά τα τελετουργικά κορυφώνονταν στο θερινό ηλιοστάσιο, τη μέρα με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής του ήλιου στον ουρανό, πάντα Ιούνιο. Στο θερινό ηλιοστάσιο κάθε πολιτισμός υμνούσε όχι μόνο τον ήλιο, αλλά και τη γη, τη φύση, τη ζωή, αλλά και τον έρωτα. Απέδιδε και τιμές σε ήρωες μυθικούς, συνδεδεμένους με την Ιερή Μέρα. Ήταν μέρα γιορτής, όπως και το χειμερινό ηλιοστάσιο το Δεκέμβριο, το οποίο σηματοδοτούσε το τέλος της παρακμής του ήλιου. Οι αρχαίοι λαοί, ξέρετε, σημείωναν με διάφορους τρόπους τα ηλιοστάσια αλλά και τις ησημερίες κάθε Μάρτιο και Σεπτέμβρη. Στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, σκάλιζαν ή ζωγράφιζαν παραστάσεις εκεί που έπεφταν οι ακτίνες του ήλιου, στην Ανατολή και στη Δύση του. Σε Βαβυλώνα, Κίνα και Περού μετρούσαν τη σκιά μιας στήλης συνήθως το μεσημέρι του θερινού ηλιοστασίου ή της ησημερίας. Στην Κεντρική Αμερική, εκεί έφτιαχναν οικοδομήματα στα οποία το μεσημέρι της μεγαλύτερης μέρας του χρόνου οι ακτίνες του ήλιου διαπερνούσαν μία οπή στην οροφή και έπεφταν σε ένα συγκεκριμένο σημείο στο έδαφος. Στο Stonehenge στην Μεγάλη Βρετανία ή στον ναό του Καρνάκ στην Αίγυπτο παρατηρούσαν από σταθερή θέση το σημείο στον ορίζοντα όπου δει ο ήλιος. Τα μεγάλα μυστήρια των Αιγυπτίων, το προσκύνημα στον Κούσκο των Ίγκας, οι φωτιές στο Stonehenge και ανάλογες τελετές των Σλάβων πλαισίωναν το θερινό ηλιοστάσιο. Να λοιπόν και δύο μάτια που μοιάζουν με ήλιο που υψώνεται, όπως τραγουδά ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.

Δημήτρη Ζερβουδάκη και ήλιος που υψώνεται, θερινό ηλιοστάσιο σήμερα. Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν αυτήν την ημέρα τιμούσαν κυρίως τον Διόνυσο με φωτιές, δοξασίες και τελετές. Αυτές οι δοξασίες ενσωματώθηκαν μάλλον στις φωτιές πάνω από τις οποίες πηδούν οι ανήπαντροι του Αηγιάννη για να προκαλέσουν τον έρωτα. Η Χριστιανική Εκκλησία πλαισίωσε το ηλιακό έτος με δύο μορφές, του Χριστού και του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Στην χειμερινή τροπή στις 25 Δεκεμβρίου τοποθέτησε τη γέννηση του Χριστού και στις 24 Ιουνίου το γενέθλιο του Ιωάννη Προδρόμου, τότε που το φως αρχίζει να μειώνεται. Στα άλλα κρίσιμα σημεία της τροχιάς του ήλιου στις ησημερίες, η Χριστιανική Εκκλησία τοποθέτησε αντίστοιχα τη σύλληψη του Χριστού στις 25 Μαρτίου και τη σύλληψη του Προδρόμου στις 23 Σεπτεμβρίου. Αρχαία μυστικά ξεκλειδώνει η Μαρία Σουλτάτου στο τραγούδι του Βαγγέλη Κορακάκη που ακολουθεί.

Την ηλιογέννητη του Μάνου Αχαλινοτόπουλου τραγούδησε ο Αλέξανδρος Παρχαρίδης και από την ηλιογέννητη στον ελληνικό μύθο για τον ήλιο, ο οποίος μύθος λέει ότι ο ήλιος ήταν παιδί Τιτάνων, του Υπερίωνα και της Θείας. Αδελφές του η Σελήνη και η Ιώ. Ιώ δηλαδή Αυγή. Από τον 5ο αιώνα π.Χ. όταν πλέον κυριάρχησε το 12άθεο, πολλές ιδιότητες του ήλιου ανατέθηκαν στον Απόλλωνα. Φίβος σημαίνει θεός που λάμπει. Στην Αρκαδία που γέννησε θεούς και νύμφες, αυτή την περίοδο ανέβαιναν στο Λύκειον Όρος, πρόσφεραν θυσίες στον Λύκειο Δία και οργάνωναν χορούς και αγώνες. Αντίστοιχες τελετές γίνονταν και στον Ταΐγετο, με υποδρομίες και θυσίες αλόγων στον Απόλλωνα. Στην αρχαία Ρώμη γιόρταζαν το θερινό ηλιοστάσιο με φωτιές, με τα Βεστάλια, τιμούσαν την θεά Βέστα, αντίστοιχη της θεάς Εστίας. Οι Γαλάτες τώρα στο θερινό ηλιοστάσιο τιμούσαν την Επόνα, η Επόνα ήταν μια θηλυκή θεότητα που την απεικόνιζαν έφυπη σε μια φοράδα. Με φωτιές υποδέχονταν και οι Κέλτες τη νύχτα του ηλιοτροπίου. Τα ζευγάρια πηδούσαν όσο πιο πολύ ψηλά πηδούσαν πάνω από τις φωτιές, τόσο πιο πολύ θα θέριαβαν, λέει, τα Σπαρτά. Στην Κίνα τώρα, τη νύχτα του θερινού ηλιοστασίου, είχαν την τιμητική τους οι θηλυκές δυνάμεις της γης, οι γιν δυνάμεις, ενώ οι ηθαγενείς της Αμερικής στο θερινό ηλιοστάσιο γιόρταζαν την πρώτη συγκομιδή. Στην φυλή Χόπη, μάλιστα, άνδρες μεταφιέζονταν σε καχίνας. Οι καχίνας ήταν πνεύματα χορευτές της βροχής που μετέφεραν τις επιθυμίες των ανθρώπων στους θεούς. Και όπως ταξιδεύουμε στο χρόνο, να και μια αρχαία ιέρια.

0: Η Μαριάννα Πολυχρονίδη τραγούδησε την ιέρεια του Λουδοβίκου των Αναγίων. Αγαπάμε τα ταξίδια στο χρόνο, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης και στην Καλαμάτα, στη Λακύθρα και Κεφαλονιάς και στο Καμάρι Κορινθίας, στη Σπάρτη και στο Περιστέρι. Στη Θήβα έχουν σπουδαία γιορτή σήμερα, Παγκόσμια ημέρα, μάλλον Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής, και η Θήβα τιμά τη σπουδαία συμπατριώτησά της. Τη Χαρούλα Αλεξίου δίνει το όνομά της στο Δημοτικό Οδείο της Θήβας. Απόψε στις 8 η τελετή ονοματοδοσίας, βεβαίως στο Δημοτικό Οδείο Θήβας, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Θηβαίων, τον Αποστόλη τον Δαγδελένη. Καλημέρα στον Πειραιά και στην Πάτρα, στα Ηλίσια και στον Οροπό, στη Νέα Μάκρη και στον Χάρακα Ηρακλείου Κρήτης, στα Γρεβενά και στην Ιδρούσα Φλόρινα, στην Κηφισιά και στην Πτολεμαΐδα, στη Νέα Κύο Αργολίδας και στις Οικές Θεσσαλονίκης, στα Πατήσια και στη Νέα Πέραμο Καβάλας, στην Πλατεία Μαβίλη και στο Μάτι. Έχουν εκδήλωση ωραία και στην Τίνο. Το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας στον Πύργο της Τίνου θα γιορτάσει την Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής με μια πολύ ωραία εκδήλωση, φυσικά με μουσική και τραγούδια. Καλημέρα στη Λιβαδιά και στα Ασπρογερακά τα Λευκάδας, που μου λένε ότι έπιασαν οι ζέστες. Στην Άουσα και στη Λευκοσία, στην Αλοπρόνια, στη Σίκινο, και σε όσους ταξιδεύουν για την Παναγιά την Προυσιώτισσα εκεί στα Ευρυτανικά βουνά. Καλημέρα στο Πυθαγόριο της Άμμου και στην Ποντοκόμη Κοζάνη, στο Μεσολόγγι και στη Βλάστη Κοζάνη, στη Μαριολάτα Φωκίδας και στο χωριό Εμμανουήλ Παπασερών, στο Μαρούσι και στην Κυψέλη, στο Σαρακινάδο Ζακύνθου και στο Αγρίνιο, στο Λουτράκι και στο Παλαό Καστρο Ελασσόνας, στο Γαλάτσι και στην Αλεξανδρούπολη, στο Ηράκλειο μας ακούτε από Κρεοπολείο, καλέ ανοίγεται Κυριακάτικα. Καλημέρα στην Ειρήνη, στο Νεοφάλιρο και στην Τρίπολη, στο Πέραμα και στην Καλλιτεχνούπολη, στο Πολύκαστρο Κυλκής και στον Πύργο Ηλίας, του Ζωγράφου αλλά και στην αγαπημένη Μάγδα στον Πάνορμο της Τίνου. Τι να το κάνει το ορχιστρικό, πήγε 9. Πάμε, Ελπίδα.
1: Η ώρα είναι 9.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά αφέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Let the music play. Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής σήμερα. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο μαζί με τον Barry White και όπου μας βγάλει. Συνεχίζουμε συντροφιά έως τις 10, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας. 2 10 60 13 168 και 2 10 60 13 169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας δεύτερο πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Ευρωπαϊκή ημέρα μουσική σήμερα. Συνδέσαμε τη μουσική με τη ζωή μας. Μας γεννά συναισθήματα, μας ηρεμεί, μας διασκεδάζει, αλλά μας προκαλεί και δέος και μας συνδέει με τον βαθύτερο εαυτό μας. Μεγαλώνουμε, βλέπετε, με νανουρίσματα, προσεγγίζουμε τον Θεό με θρησκευτικούς ύμνους, αλλά και αποχαιρετούμε αγαπημένους με μυρολόγια. Να και ένα μάθημα σολφές.

Αποδειχθήκαμε καλοί μαθητές στο μάθημα Σολφέζ και έτσι λοιπόν το 1977 τερματίσαμε για πρώτη φορά στην πετάδα της Eurovision. Γιατί οι νότες ενώνουν και γλώσσες και νοοτροπίες. Τώρα, σε ποιον χρωστάμε το Σολφέζ? Στον Ιταλό μοναχό Γκίντο Νταρέτσο, ο οποίος ανέπτυξε τον Μεσαίωνα ένα σύστημα εκμάθησης μουσικής με τις συλλαβές ουτ, ρε, μι, φα, σολ, λα. Ουτ, ρε, μι, φα, σολ, λα. Από έναν θρησκευτικό ύμνο. Την περίοδο της αναγέννησης το ουτ αντικαταστάθηκε από το ντο, την πρώτη συλλαβή του ονόματος του Θεού, Dominus Do. Χωρίς το σύστημα του σολφές βεβαίως δεν μαθαίνεις να παίζεις μουσική. Έχουν υποθεί ωραία πράγματα για τη μουσική και θέλω να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από μία ομιλία που έκανε ο Μάνος Χατζηδάκης το 1984 για τη σχέση μελωδίας και στίχου σε ένα συμπόσιο στην Κάρπαθο. Ακούστε λοιπόν τι είπε ο Μάνος Χατζηδάκης. Όταν οι λέξεις έρχονται σε επαφές η μελωδίας και στίχου σε ένα συμπόσιο στην Κάρπαθο. Ακούστε λοιπόν τι είπε ο Μάνος Χατζηδάκης. Όταν οι λέξεις

Η Ελένη Τσελιγοπούλου τραγούδησε την ιστορία του έρωτα και της μουσικής και βέβαια κάθε love story ζει τα δράματά του, αρκεί να έχει happy end όπως το μουσικό παραμύθι του Κώστα Καλδάρα. Και όσο θα ονειρευόμαστε έρωτες παντοτινούς και θα διαπιστώνουμε ότι έχουν ημερομηνία λήξης, θα κάνουμε τη μουσική καταφύγιο. Για τη δύναμη της μουσικής μίλησαν από τον Πλάτωνα μέχρι την Κατερίνα Γόγου. Ο Πλάτωνας είπε ότι η μουσική είναι η κίνηση του ήχου να φτάσει την ψυχή και να της δείξει την αρετή. Στην Πλατωνική Πολιτεία το τελευταίο μάθημα πριν τη φιλοσοφία είναι η μουσική. Για τον Πυθαγόρα η μουσική ξυπνά στην καρδιά τον πόθο των ωραίων πράξεων. Μουσική και λόγος είναι, βλέπετε, τέχνες αδελφές. Φθόγκος και μουσική απευθύνονται στο ίδιο αισθητήριο όργανο. Χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα για να διαγείρουν το συναίσθημα. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν τις ξεχώρισαν ποτέ. Η ποίηση, η ανώτερη μορφή λόγου, δενόταν με τη μουσική, συχνά με μία απλή φόρμικα. Άλλωστε και η λέξη τραγούδι από την τραγωδία δεν προέρχεται. Γράφει και η Κατερίνα Γόγου στο βιβλίο της «Μου μοιάζει ο άνθρωπος με έναν ήλιο που καίγεται από μόνος». Τέχνη σημαίνει έρωτας. Και ο έρωτας είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων. Έρωτας σημαίνει να αγαπήσεις παράφορα τον στραπατσαρισμένο εαυτό σου, γιατί μονάχα έτσι θα αγαπήσεις και τον δίπλα σου. Και έρωτας είναι η επιθυμία. Επιθυμία για ζωή, για τραγούδια, για σένα, για όλους. Για να δούμε τώρα τι ιστορίες έχει να μας διηγηθεί ένα μουσικό κουτί.

Σκονισμένο σε μια παλιά αντικερή, το μουσικό κουτί Παρασκευά Καρασούλου και Δήμητρας Γαλάνικας έχει τη δύναμη να αλλάζει τον κόσμο στη στιγμή. Ο άνθρωπος καταπιάστηκε από παλιά με την ιδέα της αυτόματης αναπαραγωγής μουσικής. Ο μηχανικός Κτησίβιος κατασκεύασε την ύδραυλη στην Αλεξάνδρεια τον 3ο αιώνα π.Χ. Ένα αερόφανο ήταν η ύδραυλης που το χρησιμοποιούσαν στα θεάματα στον υπόδρομο αλλά και για την εκτέλεση στρατιωτικής μουσικής. Διάφορα αυτόματα οργανέτα προσφέρθηκαν σαν δώρα σε αυτοκράτορες του Βυζαντίου και χαλίφιδες της Βαγδάτης. Το 1650 μηχανικά πουλιά και λαϊδούσαν. Ρολόγια έπαιζαν μουσική χάρη σε κυλίνδρους και χτένες και είχαν και χορευτές πάνω στους δείκτες τους. Ενώ μηχανικοί μάγοι έριχναν τα ζάρια ή τα χαρτιά με το ρυθμό της μουσικής. Είχαν και μουσικά ποτήρια. Έπαιζε μουσική κάθε φορά που σήκωνε στο ποτήρι. Τρεις κατασκευές στις αρχές του 1800 έφεραν τη μουσική στις πλατιές μάζες. Το οργανέτο, barrel organ, στο μαύρο δάσος της Βαυαρίας, το μουσικό κουτί στα ορεινά χωριά της Ελβετίας και η γνωστή λατέρνα στην Αγγλία. Και οι τρεις κατασκευές χρησιμοποίησαν την τεχνολογία του κυλίνδρου με τα καρφιά. Κάθε γραφή και μια νότα. Μια νότα λοιπόν χτυπά το τζάμι στο επόμενο τραγούδι.

να ζω σε κόσμο μαγικό. Με λίγο μπάσο, λίγο πρίμο, να φτιάχνω μουσικό σκοπό. Τρεις νότες τώρα μαζευτήκαν και με τραβάν όλες μαζί, κι εγώ αρχίζω ολοφόρα να φτιάχνω πάλι μουσική.

0: αλλάζω σε κόσμο μαγικό. Με λίγο μπάσο, λίγο πρίμο, να φτιάχνω μουσικό σκοπό.
1: Και όπως έγραψαν Μαριάννα Αβούρη και Τατιάνα Ζωγράφου και τραγούδησε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, όταν μια νότα χτυπά το τζάμι, σίγουρα έχει κι άλλες για παρέα. Να λοιπόν τα γεννητούρια για ένα νέο τραγούδι. Ποιο ημισφαίριο του εγκεφάλου αγαπούν οι καλλιτέχνες? Το δεξί. Εκεί φωλιάζουν η εμπνευσμένη διέστηση, τα θετικά συναισθήματα, η δημιουργικότητα, ο ρυθμός, η φαντασία, η διέστηση. Το δεξί ημισφαίριο δεν ξέρει να λέει ψέματα και αποζητά την έκπληξη και την πρωτοτυπία. Το δεξί ημισφαίριο αγαπά και το χιούμορ και το γέλιο, αλλά έχει ένα μειονέκτημα. Δεν μιλάει. Χρειάζεται το αριστερό ημισφαίριο για να εκφραστεί. Αδικημένο το δεξί ημισφαίριο και στην εποχή μας, που κανακεύει κυρίως το αριστερό ημισφαίριο της λογικής και της τεχνολογίας. Βάλε μουσική λοιπόν, προστάζει το δεξί ημισφαίριο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη επιστρέφει Τετάρτη 24 Ιουνίου στο πανέμορφο Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ζαχαροπλάστη είχες μπαμπά, τραγούδισε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, γιατί τρίτη Κυριακή του Ιούνιου σήμερα και γιορτάζουν οι μπαμπάδες μας. Οι μπαμπάδες που μας έδωσαν ρίζες για να νιώθουμε ασφάλεια, αλλά και φτερά για να πετάξουμε ελεύθερα. Στις αρχές του 20ου αιώνα ξεκίνησε η γιορτή του πατέρα στην Αμερική για να μην μείνει παραπονεμένος. Στην Ευρώπη όμως δεν γιορτάζει παντού την ίδια μέρα. Σε Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία γιορτάζει στις 19 Μαρτίου, ημέρα του Αγίου Ιωσήφ. Στη Γερμανία την ημέρα της Αναλήψεως. Στην Αυστραλία την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Στο νότιο ημισφαίριο την πρώτη Κυριακή της Άνοιξης. Στην Ταϊβάν ο πατέρας γιορτάζει στις 8 Αυγούστου, την 8η ημέρα του 8ου μήνα, γιατί στα κινέζικα υπάρχει ένα λογοπαίγνιο με την προφορά του αριθμού 8 δύο φορές. Μπα-μπα, παρόμοια με τη λέξη μπαμπάς. Δηλωτικό της ταυτότητάς μας το πατρονίμιο από την εποχή του Ομήρου. Πηλίδης ο Αχιλλέας, γιος του Πηλέα. Στην αρχαία Αθήνα, Περικλής ο Ξανθίπου. Σοκράτης ο Σοφρονίσκου. Οι Ρωμαίοι τώρα έπαιρναν το όνομα του πατέρα τους μαζί με τον αριθμό στη σειρά γέννησής τους. Κόνητος ο πέμπτος, Σέξτος ο έκτος, Πόστουμος σημαίνει ο τελευταίος και χρησιμοποιούσαν την λέξη πόστομους για τον γιο που γεννιόταν μετά τον θάνατο του πατέρα του. Τώρα το Μάξιμος που είναι της μόδας διαχώριζε τον μεγάλο από τον μικρό αδερφό. Στο Βυζάντιο το επώνυμο μπορεί να προερχόταν και από το παρατσούκλι, το επάγγελμα ή το υποκοριστικό του πατέρα. Ο πατέρας βέβαια έδινε το όνομά του και στη σύζυγο και κάπως έτσι μέχρι και τα πρόσφατα χρόνια το τραγούδι ρωτά την κυρία Γιώργιανα που πάει ο Γιώργος της. Στην ορεινή Πελοπόννησο αλλά και σε άλλες περιοχές η μητέρα δεν πήγαινε καν στην βάπτιση. Το όνομα επέλεγαν νονός και πατέρας και έστελαν ένα παιδί να τη το πει και εκείνη έπρεπε να το φιλέψει επειδή έμαθε έπατα επιτέλους πώς θα αποκαλεί το σπλάχνο της. Αντίθετα στα νησιά το έθιμο ήταν το πρώτο παιδί αν ήταν αγόρι να παίρνει το όνομα του παππού από τον πατέρα και αν ήταν κορίτσι το όνομα της γιαγιάς από τη μητέρα. Και ακούστε τώρα τι ρωτάει ο μπαμπάς στο επόμενο τραγούδι.

Ο Γιώργος Χατζιπιερής έγραψε και η Ελένη Καπηλίδου τραγούδησε «Μενάζει, ο μπαμπάς μου με ρωτάει». Η σχέση μπαμπά και κόρης, η σχέση των μεγάλων μυστικών. Στην αρχή θα το ομολογήσεις ότι έφαγες το ζαχαρωτό από τον ντουλάπι. Και όταν μεγαλώσεις θα το εξομολογηθείς όσα σε οδήγησαν στο κουτί με τα ζαχαρωτά μέσα στη μαύρη νύχτα. Παρόν βέβαια ο πατέρας και στην τέχνη, την αγάπη για τον πατέρα της αποτύπωσε το 1951 η Φρίντα Κάλλο στο έργο της «Πορτρέτο του πατέρα μου» 10 χρόνια μετά τον θάνατό του. Στον πίνακα ο πατέρας της Κάλλο, Γκιγέρμο, επαγγελματίας φωτογράφος, όπως δηλώνει και η κάμερα δίπλα του, κοιτάζει κάπου μακριά. Το βλέμμα του είναι γεμάτο πατρική ανησυχία, αγάπη και ενδιαφέρον. Ο πατέρας της Κάλλο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή της, την παρότρινε να διοχετεύσει τον πόνο της στην τέχνη, όταν στα 18 της καθυλώθηκε στο κρεβάτι από ένα ατύχημα. Δεν είναι όμως όλες οι σχέσεις ανέφελες. Ο Πολ Σεζάν, στον πίνακά του ο πατέρας διαβάζοντας την Λεβενμάν, πίνακας του 1866, εξερευνά την συναισθηματικά φορτισμένη σχέση του με τον πατέρα του Λουί Ογκίστ Σεζάν. Έντονες και κοφτές οι πινελιές του στο έργο, γιατί όταν ο Σεζάν ανακοίνωσε στον πατέρα του πως ήθελε να γίνει καλλιτέχνης, εκείνος απογοητεύτηκε. Αυτήν την έλλειψη υποστήριξης λοιπόν ο Σεζάν την αποτύπωσε στον πίνακα. Ο πατέρας του κάθεται σε περίεργη στάση στην άκρη της πολυθρόνας και διαβάζει την εφημερίδα Λεβενμάν, στην οποία κριτικός τέχνης ήταν ο Εμίλ Ζολά, φίλος και υποστηρικτής του Σεζάν. Υποστήριξη την οποία δεν πήρε ποτέ ο Σεζάν από τον πατέρα του. Τον εαυτό του τώρα ως πατέρα, έχω επιλέξει ενδεικτικά κάποιους πίνακες, απεικονίζει ο Σουηδός Καρλ Λάρσον στον πίνακά του «Η Μπρίτα και εγώ», πίνακας του 1895. Η δίχρονη κόρη του Μπρίτα έχει σκαρφαλώσει το κεφάλι του σε αυτό τον πίνακα. Είχε δύσκολη σχέση ο Λάρσον με τον πατέρα του, γι' αυτό και κατέφυγε στη Γαλλία, όπου παντρεύτηκε και απέκτησε 8 παιδιά. Ο Λάρσον φιλοτέχνησε αρκετά χαρούμενα οικογενειακά προτρέτα, ξεπερνώντας έτσι τις δικές του δυσκολίες. Μαντέψτε τώρα ποιος είναι ο αγαπημένος ήρωας στο επόμενο τραγούδι. Μάκης Τσίδας στους στίχους, Τατιάνα Ζωγράφου στη μουσική και Δημήτρης Ζερβουδάκης στην ερμηνεία.

0: τους βάζει κάτω όλους μαζί.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ένα κορίτσι και ο μπαμπάς το τίτλος του τραγουδιού, το ερμήνευσε η Κορίνα Λεγάκη και έχει την υπογραφή του Γιώργου Ανδρέου. Γράφει ο Γιώργος Μαρκόπουλος στο ποίημά του «Ο πατέρας μου ήθελε να φτιάξει ένα σπίτι». Ο πατέρας μου ήθελε να φτιάξει ένα σπίτι. Ο πατέρας μου έφαγε μια ζωή για να φτιάξει ένα σπίτι. Απογεύματα, Κυριακές στο κουζινάκι, χωρίς ένα γλυκό ή ένα καφενείο. Όταν πέθανε, άφησε ένα χορταριασμένο στρατή, ένα χτίσμα δίχως κουφώματα, δίχως σοφάτια, χρόνια. Άλλαξαν οι καιροί, που λέει και ο λαός, γεγονότα συνέβησαν. Χαθήκαμε με τον αδερφό μου, μάθαμε πως πέθανε και ο πατέρας. Γι' αυτό λοιπόν το βράδυ σε κοιτώ βαθιά στα μάτια. Είναι μήπως ζήσω εγώ την ταπεινή θαλπορή που εκείνος δεν έζησε.

Για τον πατέρα έγραψε ο Γιώργος Χατζιπιερής και τραγούδησε η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και να λοιπόν ποιος ρίγησε στο πρώτο χάδι του πατέρα του την πρώτη μέρα του στο σχολείο. Γράφει ο Καζαντζάκης στην αναφορά στον Γκρέκο. Με τα μαγικά πάντα μάτια, με το πολύβουο γεμάτο μέλι και μέλισσες μυαλό, με ένα κόκκινο μάλινο σκούφο στο κεφάλι και τσαρουχάκια με κόκκινες φούντες στα πόδια, ένα πρωί κίνησα μισοχαρούμενος, μισοαλαφιασμένος και με κρατούσε ο πατέρας μου από το χέρι. Η μητέρα μου είχε δώσει ένα κλονί βασιλικό, να τον μυρίζουμε, λέει, να παίρνω κουράγιο, και μου κρέμασε το χρυσό σταυρουλάκι της βαφτισής μου στο λαιμό. Με την ευχή του Θεού και με την ευχή μου, μουρμούρισε και με κοίταξε με καμάρι. Ήμουν σαν ένα μικρό καταστολισμένο σφαγάρι και νιώθα μέσα μου περφάνια και φόβο. Μα το χέρι μου ήταν σφινωμένο βαθιά μέσα στη φούχτα του πατέρα μου και αντριευόμουν. Πηγαίναμε, πηγαίναμε, περάσαμε τα στενά σοκάκια, φτάσαμε στην εκκλησιά του Αημινά, στρίψαμε, μπήκαμε σε ένα παλιό χτίρι με μια φαρδιά αυλή, με τέσσερις μεγάλες καμάρες στις γωνιές και ένα κατασκονισμένο πλατάνι στη μέση. Κοντοστάθηκα, δίλιασα, γράφει ο Καζαντζάκης. Το χέρι μου άρχισε να τρέμει μέσα στη μεγάλη ζεστή φούχτα. Ο πατέρας μου έσκυψε, άγγιξε τα μαλλιά μου, με χάιδεψε. Τεινάχτηκα, ποτέ δεν θυμόμουν να με έχει χαδέψει. Σήκωσα τα μάτια και τον κοίταξα τρομαγμένος. Είδε πως τρόμαξα, τράβηξε πίσω το χέρι του. «Εδώ θα μάθεις γράμματα», είπε. «Να γίνεις άνθρωπος. Κάμε το σταυρό σου». Αυτά γράφει για την πρώτη μέρα του στο σχολείο και την ανάμνησή του από το πρώτο και μοναδικό χάδι του πατέρα του, ο Νίκος Καζαντζάκης, στην αναφορά στον Γκρέκο. Το επόμενο τραγούδι απευθύνεται και στη μαμά και στο παπά.

Αλλή μόνο αν ήταν τα παιδιά μας να μας μοιάζουν ή για να ζούσαν για να εκπληρώσουν τα δικά μας αδικαίωτα. Οι γονείς είμαστε εδώ για να δίνουμε φτερά στα παιδιά μας και όχι για να τα δένουμε με αλυσίδες. Στέλνουμε και εμείς τις δικές μας ευχές σε όλους τους μπαμπάδες που γιορτάζουν σήμερα. Τυχεροί και τυχερές όσοι τους έχετε κοντά σας και τους χαίρεστε με ένα φιλί, με ένα χάδι μπορείτε. Είναι η μέρα σήμερα να τους εκφράσετε την αγάπη σας, γιατί καμιά φορά σκέφτομαι ότι υπάρχουν πράγματα που τα σκεφτόμαστε αλλά δεν τα λέμε. Εύχομαι λοιπόν να τα λέμε όσα σκεφτόμαστε και να τα λέμε πριν είναι αργά. Με αυτά και με άλλα φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του ραδιοφωνικού μας ταξιδιού. Έχει η ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια ακολουθεί η Ιωάννα Νιαώτη. Εμείς ξέρετε, ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο, πάντα 8 με 10 το πρωί, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίο!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό!
1: Μα σύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνα.
1: Χωρί καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο.
4: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμου. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλώ σας βρίσκουμε στο δεύτερο Κυριακάτικα και πρωινά και κυρίως ραδιοφωνικά να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη, είναι η Ελπίδα Παπουτσή μαζί μας και ρυθμίζει τους ήχους σήμερα. Καλημέρα λοιπόν με την Οδή της Χαράς από Παιδική Χοροδία, γιατί σήμερα γιορτάζει η μουσική και τη γιορτάζουμε και εμείς από το 1982, όταν την καθιέρωσε την ημέρα ο Γάλλος Υπουργός Πολιτισμού, ο Ζακ Λαγκ, τότε στο Παρίσι, και μετά από το 1985 η γιορτή της μουσικής εξαπλώνεται έξω από τα γαλλικά σύνορα και η Αθήνα γίνεται η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, στην οποία γιορτάστηκε η μουσική εκτός Γαλλίας. Η πρώτη πόλη έγινε η Αθήνα και από τότε η μέρα της μουσικής γίνεται παγκόσμιο ευρωπαϊκό γεγονός και γιορτάζεται κάθε χρόνο. Και εμείς σε πολύ λίγο θα γιορτάσουμε μαζί με τη Ρέα, ένα κορίτσι μουσικό. Είναι 15 χρονών. Παίζει βιολί στο ελσυστέμα και κιθάρα. Για τη Ρέα η μουσική είναι ένας τρόπος ζωής και τρόπος για να βλέπει τον κόσμο. Γι' αυτό θα μείνετε μαζί μας σε όλη την εκπομπή. Γιατί σήμερα γιορτάζουν και οι μπαμπάδες. Για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή, και στις 10.30 στο δεύτερο μισό της εκπομπής θα είναι μαζί μας ένας μπαμπάς, ένα μωρό και ένα μπιμπερό. Θα δούμε τι χωρίζει μία πάνω από μία γραβάτα, γι' αυτό θα μείνετε μαζί μας, γιατί στο δεύτερο μισό θα μάθουμε γιατί ο CEO φοράει πάνω. Ένα τραγούδι για να ετοιμαστεί η Ρέα, που έχει έρθει με την κιθάρα της και πολλές εκπλήξεις για σας.

Βάλε μουσική λοιπόν, και εμείς αυτή τη μουσική θα γιορτάσουμε σήμερα. Είναι η Ρέα μαζί μας στο στούντιο. Έχει φέρει την κιθάρα της, παίζει και βιολί στο El Sistema Gris. Σε αυτό το μουσική θα γιορτάσουμε σήμερα. Είναι η Ρέα μαζί μας στο στούντιο. Έχει φέρει την κιθάρα της, παίζει και βιολί στο El Sistema Gris.

0: εδώ σήμερα. Πραγματικά η μουσική για μένα είναι τα πάντα. Μου αρέσει πάρα πολύ, ασχολούμαι από μικρή, ξεκίνησα κιθάρα, μετά μπήκα στο όλο σύστημα και άρχισα να μαθαίνω βιολί, τώρα μαθαίνω και πιάνο στο σχολείο.
1: Είσαι ένα μουσικό κορίτσι.
0: Είμαι ένα μουσικό κορίτσι, ναι.
1: Θα μου κάνεις τη χάρη να μοιραστείς και με τους ακροατές αυτή την ιστορία που μου είπες νωρίτερα για την πρώτη φορά που άκουσες βιολί. Συγκινήθηκα πολύ και σε θαυμάζω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όταν άρχισα να βλέπω συναυλίες με ορχήστρες, είτε στην τηλεόραση είτε ζωντανά, έβλεπα και άκουγα αυτόν τον ωραίο ήχο που έβγαζε το βιολί και...
1: Το ξεχώριζες από τα άλλα μουσικά όργανα?
0: Ναι, μου άρεσε πολύ, ήταν γλυκός, γεμάτος ήχος και έλεγα από μέσα μου κάποια στιγμή θα γίνω σαν αυτούς τους επαγγελματίες, θα μάθω βιολί και θα βρίσκομαι σε μια τέτοια ορχήστρα.
1: Και ποια στιγμή ήταν αυτή, όταν ξεκίνησε το όνειρο αυτό να γίνεται πραγματικότητα?
0: Ναι, όταν μπήκα στο El Sistema, το El Sistema μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να ζήσω το όνειρό μου, να μάθω βιολί και να βρεθώ σε μία ορχήστρα σαν αυτή του El Sistema.
1: Έχεις φέρει για μας ένα δώρο σήμερα, ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε εμείς πρώτη φορά εδώ στο δεύτερο οι ακροατές μας για τη γιορτή της μουσικής.
0: Ναι.
1: Θα το παίξεις ζωντανά?
0: Ναι, πολύ σωστά.
1: Σε ακούω και με τα δύο αυτιά και τα ακουστικά. Πώς το λένε το τραγούδι σου?
0: Το τραγούδι μου λέγεται Don't Be Afraid of Yourself.
1: Τον αγαπάμε τον εαυτό μας, δεν τον φοβόμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Σε ακούμε.

0: Λοιπόν, το ξέρω ότι εσύ δεν το βλέπεις, αλλά εγώ έχω πάρα πολλά μηνύματα με χειροκροτήματα και συγχαρητήρια. Και πολλά πολλά ευχαριστώ που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα.
1: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Πότε το έγραψες αυτό το τραγούδι και γιατί?
1: Αυτό το τραγούδι το έγραψα φέτος το 2026, αρχές, ξέρω, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, κάπου εκεί. Και αυτό το τραγούδι το έγραψα γιατί, ειδικά όταν άρχισα να μεγαλώνω, όταν μπήκα στο γυμνάσιο, ξέρω εγώ, ήθελα όταν μεγαλώσω να γίνω όχι μόνο μουσικός αλλά και τραγουδίστρια, να φτιάχνω τραγούδια.
0: Τραγουδαφιός.
1: Ακριβώς, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι είχα αρχίσει να κάνω covers από τραγούδια με μια φίλη μου, αλλά δεν δούλευε, πώς να το πω, ότι δεν είχαμε πολύ χρόνο και γι' αυτό το σταματήσαμε και ξεκίνησα μόνη μου.
0: Να σε ρωτήσω, γιατί εγώ με τη μουσική έχω κάποιες δυσκολίες, θα μου κάνεις μαθήματα μετά. Θέλω να σε ρωτήσω, έγραψες πρώτα τους στίχους και μετά τη μουσική, έγραψες πρώτα τη μελωδία και μετά όλα αυτά που αισθανόσουν και ήθελες να πεις, τα έκανες λέξεις, πώς δουλεύει αυτό?
1: Πρώτα έγραψα τους στίχους και ξεκίνησα με τη κιθάρα, γιατί...
0: Όχι με το βιολί.
1: Όχι με το βιολί, γιατί η κιθάρα έχει τις συγχορδίες, έχει και το, πώς να το πω, το μοτίβο, δηλαδή αυτό το strumming που κάνω.
0: Με που το χρειάζεται τσιχέρι. Με τους στίχους.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ναι, έγραψα πρώτα τους στίχους και μετά άρχισα να γράφω τη μουσική, να βάζω και άλλα όργανα και βιολί και τα λοιπά.
0: Τι σε ένα λέει πρόγραμμα αυτό το τραγούδι
1: που ονομάζεται το Musecore.
0: Ναι.
1: Αυτό το τραγούδι μιλάει για ένα άτομο το οποίο βρίσκεται σε ένα περιβάλλον που νιώθει μόνος του, δηλαδή ότι δεν έχει φίλους, δεν έχει κάποιον δίπλα του και ότι, ξέρω εγώ, κάποιοι, πείτε ότι είμαστε σε ένα σχολείο, οι συμμαθητές του, ξέρω εγώ, τον κοροϊδεύουν και αυτός νιώθει φόβο για τον εαυτό του, δεν εμπιστεύεται τον εαυτό του, που αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Πρέπει πρώτα να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου και μετά τους άλλους.
0: Και εσύ τους στέλνεις αυτό το μήνυμα?
1: Ναι, ότι είναι εκεί, νιώθει μοναξιά και φοβάται. Μέχρι που ένα σημείο έρχεται κάποιος να το βοηθήσει και γίνονται φίλοι και του λέει ο φίλος του ότι θα είμαι πάντα δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Και αυτό λέει και το τραγούδι, δηλαδή κάνω ό,τι σου λέω και θα νιώσεις καλύτερα. Θα νιώσεις δυνατός και δεν φοβάς.
0: Εσύ νιώθεις δυνατή τώρα?
1: Ναι, νιώθω. Έτσι έχω αυτοπεποίθηση, έχω θάρρος. Νιώθω γενναία, δηλαδή, καταλάβατε, ναι.
0: Πώς το βρήκες το El Sistema και μπήκες μέσα σε αυτό το χώρο και σου χάρισε και τη μουσική και όλη αυτή την υποστήριξη που χρειαζόμαστε όλοι μας?
1: Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν ήξερα καθόλου για το El Sistema μέχρι που μπήκε ο αδερφός μου, ο οποίος...
0: Έχει έρθει να σε υποστηρίξει, βλέπω σήμερα.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Αλέσιο. Ο Αλέσιο παίζει γαλλικό κόρνο. Θα τον έχουμε άλλη φορά μαζί μας. Τις κλείνω τις εκπομπές μου εγώ τώρα.
1: Και έμαθα για αυτό το El Sistema και είπα να δοκιμάσω κι εγώ αυτόν τον οργανισμό παίζοντας βιολί.
0: Θέλω να σε ρωτήσω για το El Sistema. Ξέρω ότι φέρνει παιδιά κοντά από πολύ διαφορετικές διαδρομές, από πολύ διαφορετικές χώρες στον κόσμο. Έχεις νιώσει εσύ εκεί σε μία πρόβα, σε μία συναυλία, ότι η μουσική σας κάνει να καταλαβαίνετε ο ένας τον άλλον καλύτερα από ότι μια συζήτηση?
1: Ναι, και στις πρόβες και στις συναυλίες το νιώθω αυτό το πράγμα, γιατί ειδικά στο El Sistema, στην ορχήστρα, Δεν μαθαίνουμε απλά μουσική και παίζουμε, ξέρω εγώ, τις νότες στην παρτιτούρα. Περνάμε πολύ ωραία στις πρόβες, γελάμε, λέμε αστεία, παίζουμε κτλ. Και δηλαδή μαθαίνουμε πώς να συνυπάρχουμε και να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας και αυτό είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Δηλαδή εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε αυτή την ορχήστρα και η μουσική μας ενώνει και αυτό μας κάνει να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον καλύτερα από την συζήτηση.
0: Σε αυτή τη διαδρομή που έχεις στο El Sistema, όλα αυτά τα χρόνια και μόλις αυτές τις συναυλίες, υπάρχει κάποια στιγμή ή μια συναυλία ή μια πρόβα που την ξεχωρίζεις, γιατί εκεί αισθάνθηκες ότι είσαι 100% εαυτός σου, ότι σε αποδέχονται οι άλλοι, σε αγαπάνε και ότι γκρεμίζονται οι τείχοι μεταξύ των παιδιών, των ανθρώπων, γκρεμίζονται... Αυτή η συμπεριφορά παιδιών που μπορεί, ας πούμε, σε ένα σχολείο να κάνουν λίγο τη ζωή δύσκολη σε κάποιους άλλους.
1: Ναι, υπάρχουν πολλές τέτοιες συναυλίες. Ειδικά οι συναυλίες που κάναμε το El Sistema, οι οποίες συμμετείχε όλο το El Sistema. Ναι. Όλες οι ορχήστρες, χοροδίες.
0: Τις χοροδίες σας έχω παρακολουθήσει εγώ, αλλά τώρα που σε γνώρισα ξέρω ότι είμαι καλεσμένη στις συναυλίες σου.
1: Ναι.
0: Και το El Sistema.
1: Και ναι, οι συναυλίες αυτές έπαιξαν σημαντικό ρόλο γιατί συμμετείχε όλο το El Sistema και δώσαμε το μήνυμα που θέλαμε να δώσουμε στον κόσμο.
0: Είσαστε επαγγελματική ορχήστρα. Ποια ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη όταν μπήκες στο El Sistema, όταν ανακάλυψες πραγματικά τι σημαίνει να είσαι μέλος μιας ορχήστρας? Γιατί εσύ έβλεπες τις συναυλίες, έλεγες θα γίνω πρώτο βιολί, τα ονειρευόσουνε. Μετά όταν μπήκες στο χώρο, η πραγματικότητα είναι όπως αυτή που φανταζόσουν. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Πώς τα βλέπεις?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να είναι έτσι, δηλαδή όπως ήταν μια επαγγελματική ορχήστρα που είναι σοβαρή και τα λοιπά. Βέβαια, στις συναυλίες προφανώς είμαστε σοβαροί και τα λοιπά. Αλλά αυτό που έχει το El Sistema, που νομίζω δεν το έχει κάποια άλλη ορχήστρα, είναι η χαρά. Η χαρά που έχουμε στις πρόβες και περνάμε ωραία και τα λοιπά και...
0: Φτάνει σε εμάς αυτή η χαρά, να σου το πω πολύ και είναι αλήθεια. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είσαι και στο Young Leaders Program, το πρόγραμμα αυτό, δεν είσαι μόνο μουσικός, αλλά συμμετέχεις και σε αυτές τις δράσεις, τι σε ενθουσιάζει περισσότερο, να τη δημιουργείς τη μουσική ή να δημιουργείς και τις ευκαιρίες για άλλους ανθρώπους για να έρθουν κοντά στη μουσική, όπως εσύ?
1: Κοιτάξτε, και τα δύο. Δηλαδή, σε αυτό το πρόγραμμα δεν μαθαίνουμε μόνο, ξέρω εγώ, μουσική, πώς να συνθέτουμε, τι κάνει ο μαέστρος και τα λοιπά, αλλά γενικά μαθαίνουμε και το πώς να είμαστε, δηλαδή, κοινωνικοί και πώς να παίρνουμε feedbacks και αυτά.
0: Δηλαδή, να είμαστε άνθρωποι, ο ένας με τον άλλον.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Να σε ρωτήσω, σήμερα που είναι Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, έχετε μία συναυλία... τώρα το μεσημέρι και έχετε και άλλες συναυλίες αύριο στο φεστιβάλ στο Νόστος.
1: Ναι.
0: Ποιο κομμάτι θα διαλέξεις από όλα αυτά που έχετε ετοιμάσει, αν μπορούσατε να το ακούσουν όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ταυτόχρονα, τι θα θέλες να νιώσουν με την τελευταία νότα? Ποιο κομμάτι από όλα αυτά θες να προσέξουμε όλοι μας και σήμερα που έχετε τη συναυλία και αύριο?
1: Πολλά είναι τα κομμάτια αυτά, γιατί όλα τα κομμάτια είναι σημαντικά. Κάτι προσφέρουν, δηλαδή, κάτι προσπαθούν να περάσουν, ένα μήνυμα, οτιδήποτε.
0: Ε, Μου έχει στείλει ένα-δυο μουσικά κομμάτια.
1: Ναι.
0: Επειδή πάμε προς το και μισή και θα πρέπει να πούμε αντίο δυστυχώς, γιατί πέρασε η ώρα γρήγορα. Τι κομμάτια είναι αυτά που μου έστειλες? Θες να μου πεις και να τα ακούσουμε και να χαιρετήσουμε έτσι και να πούμε χρόνια πολλά μουσική και σε ευχαριστώ.
1: Είναι η σπουδή,
0: ναι,
1: του Καρκάση.
0: Ναι.
1: Είναι και το πρελούδιο του Βιλαλόμπους.
0: Ωραία, να τα βάλουμε, ελπίδα να ακούμε όσο λίγο μιλάει η Ρέα. Και αυτά τα κομμάτια γιατί είναι σημαντικά για σένα?
1: Αυτά τα κομμάτια είναι πολύ σημαντικά για μένα, επειδή αυτά τα κομμάτια μου έδωσαν μια ευκαιρία να συμμετέχω σε έναν διαγωνισμό, τον 47ο διαγωνισμό Φίλωνα, στο οποίο απέσπασα το πρώτο βραβείο με ειδική διάκριση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και οπότε αυτά τα κομμάτια θα μου θυμίζουν πάντα αυτή την απίστευτη μέρα που έζησα. Και αυτά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μουσική και τη συζήτηση και την εμπιστοσύνη και το ζωντανό στο στούντιο και που κάνουμε καινούργιους φίλους. Σε ευχαριστώ, Ρέα, πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία σήμερα στη συναυλία και αύριο, και είμαι, ευχαριστώ, σίγουρη ότι θα τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ είμαι σίγουρη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

που παίζαμε σπιτάκια, που πετάγαμε μπαλόνια. Σχολείο δημοτικό, κοπανά και κρυφτό,

που βγαίναμε τις νύχτες και ρημάζαμε τα φρούτα. Στα χέρια γρατζουνιές, στα πόδια μελανιές. Κι όταν αργούσα μου τις βρέχαν με τη σκούπα. Θα ρω πως ήταν χθες, θα ρω πως ήταν χθες, που μάθαινα ποδήλατο, που κράταγα σπεντόνα.

0: 10 και 36 να είμαστε και επιστρέψαμε. Και είναι πραγματικά, είχαμε πολύ καλή παρέα σήμερα για να γιορτάσουμε τη μουσική, τη Ρέα. Το είδα από τα μηνύματά σας και θα τις τα μεταφέρω όλα τα λόγια για αυτό το κορίτσι και τον αδερφό της και τον μπαμπά της. Και επειδή είναι και η γιορτή του πατέρα σήμερα, δεν προλάβαμε να πούμε χρόνια πολλά μπαμπά και στον μπαμπά της Ρέας, που κουβαλάει και το βιολί και την κιθάρα και το γαλλικό κόρνο που κάνει ο αδερφός της όλα αυτά τα χρόνια στις διαδρομές του Ελσυστέμα. Λοιπόν, εμείς να είμαστε τώρα με τον επόμενο καλεσμένο, τον Θοδωρή Σπηλιώτη. Είναι καθηγητής ο Θοδωρής, είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης στο ΓΕΘΑ. Είναι φίλος δικός μου και της εκπομπής πολλά χρόνια. Αγαπάμε τα βιβλία του, τα έχουμε διαβάσει όλα. Ο μοναχός που έγινε CEO από το Μανχάταν στο Άγιο Όρος, αθωνικό management. Όλα αυτά τα βιβλία του Θοδωρή γεφυρώνουν τη σοφία της παράδοσης με σύγχρονες προκλήσεις της ζωής μας και προτείνουν μοντέλα ηγεσίας. Γιατί είναι εδώ ο Θοδωρής, γιατί έγινε μπαμπάς, νέος μπαμπάς και φυσικά... Επανήλθε και με ένα βιβλίο σήμερα, γιατί ο CEO φοράει πάνω. Χρόνια πολλά, Θοδωρή, καλώς άρχισες.
1: Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Χρόνια πολλά. Σήμερα νομίζω ότι η λέξη μπαμπάς και μαμά φυσικά είναι και ιερές λέξεις. Όχι σήμερα μόνο, ενώ είναι ιερές λέξεις και ευλογημένες. Οπότε χρόνια πολλά σε όλους και καλή δύναμη σε όλους.
0: Θα σου δώσω το βιβλίο, αφού το υπογράψεις εσύ, να το υπογράψει και ο γιος σου, γιατί μου είπες ότι αν τον είχαμε εδώ δεν θα κάναμε εκπομπή, θα κάναμε παιδική χαρά.
1: Παιδική χαρά. Αλλά είναι πολύ ωραίο, γιατί η δουλειά χρειάζεται πάντα να έχει χαρά μέσα της.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, όταν περιμένατε το μωρό και μέχρι να γεννηθεί, πίστευες ότι με όλες αυτές τις σκέψεις που είχες στο μυαλό σου θα το προσάρμοζες εσύ στο καθημερινό σου το πρόγραμμα, γιατί ετοιμαζόσουν για ένα νέο βιβλίο ηγεσίας?
1: Ιωάννα, υπάρχει η ζωή πριν το μωρό και υπάρχει η ζωή μετά το μωρό. Η ζωή πριν το μωρό δεν έχει καμία σχέση με τη ζωή μετά το μωρό. Θέλω να τονίσω κάτι. Όταν στο μευτήριο γεννήθηκε ο γιος μου, μόλις φέραν το μωρό, έτσι είναι βιωματικό και θέλω να το μοιραστώ, εκείνη τη στιγμή, ξέρεις, δεν χάρηκα που είδα το μωρό σαν μωρό, αλλά μέσα μου το ένιωσα πολύ βαθιά ότι απέκτησε νόημα η ζωή μου. Και νομίζω είναι το πιο σημαντικό για κάποιον που έχει παιδιά ή θέλει να γίνει γονιός. Νομίζω ότι ολοκληρώνεσαι. Βέβαια μετά ανεβαίνεις έναν ωραίο γοργοθά, γιατί το μωρό είναι πλέον ο CEO του σπιτιού.
0: Το κατάλαβες καλά, βλέπω, από το δευτερόλεπτο νούμερο ένα. Και ανοίγοντας το βιβλίο σου λέω... Το κατάλαβε ο Θοδωρής, γράφει στην αρχή του βιβλίου ότι το απόσταγμα σοφίας είναι ότι το μωρό δεν χρειάζεται τίτλους για να ηγηθεί, απλά κλαίει και όλη η ζωή μας και η ζωή της οικογένειας αλλάζει.
1: Ναι, το μωρό ήρθε για να μας ξανασχεδιάσει τη ζωή, έτσι, και όχι εμείς να σχεδιάσουμε τη ζωή του μωρού. Αυτό οι γονείς το ξέρουν πολύ καλά. Ξέρεις, κάποια πράγματα μπορεί να τα προγραμματίζεις και το μωρό να γελάει. Οπότε, ναι... Τα μωρά, ξέρεις, έχουν αυτή την ειλικρίνεια, αυτή την αυθεντικότητα που μας λείπει εμάς, που την ξεχνάμε στην πορεία για πολλούς λόγους, και σίγουρα μόνο που το κοιτάς το μωρό έχεις να μάθεις πάρα πολλά πράγματα. Μόνο το χαμογελό του από τη μια στιγμή που γελάει, κλαίει, όλα αυτά είναι μαθήματα για μας και απλά πρέπει να ξαναθυμηθούμε τι είχαμε ξεχάσει, γιατί τα είχαμε κάνει και εμείς σαν μωρά.
0: Θα μας τα θυμίσεις όλα ένα-ένα. Θέλω να μου πεις όμως πότε ανάμεσα στα πρώτα ξενύχτια, τις πάνες, τα μπιμπερό και φυσικά όλη αυτή την ατελείωτη και πηγαία αγάπη, ήρθε η ιδέα για αυτό το βιβλίο και πήγε ένα άλλο βιβλίο λίγο πιο πίσω.
1: Σε ένα από τα πολλά ξενύχτια ήρθε, 3 η ώρα το πρωί, το λέω και στο πιστόφυλλο. Λέω ότι το καλύτερο σεμινάριο ηγεσίας δεν είναι τα σεμινάρια, είναι να προσπαθείς να κάνεις, ας το πούμε καλά, ένα μωρό 3 η ώρα το πρωί. Οπότε σε ένα από τα πολλά μας ξενύχτια, ο Ιωαννίκιος, είναι το όνομα του μωρού, δεν κοιμότανε και λέω ποιος κάνει κουμάντο στο σπίτι. Φυσικά ο μικρός.
0: Όλα αυτά τα μεγάλα ερωτήματα μέσα στη νύχτα έρχονται.
1: Ξέρεις, από ένα βράδυ εκεί που ήσουν ο αρχηγός, γίνεσαι τίποτα, ένας απλός, όχι υπάλληλος, γίνεσαι μαθητής πάλι, και αυτό είναι όμως πολύ ωραίο.
0: Είναι πολλά αυτά που μας διδάσκουν τα μωρά. Οι μπαμπάδες, όπως και όλοι οι γονείς, είναι ήρωες. Να ακούσουμε ένα τραγούδι για την ημέρα και να συνεχίσουμε τη συζήτηση.
1: Βεβαίως.

0: τους βάζει κάτω όλους μαζί.
1: Είμαι σίγουρος ότι το πιστεύει και ο γιος σου, ότι είσαι ο ήρωάς του. Για σένα είναι η έμπνευσή σου. Και πες μου λοιπόν, τι είναι αυτά τα πολλά που ξέρουν τα μωρά και εμείς τα έχουμε ξεχάσει μεγαλώνοντας, και ακόμα χειρότερα τα έχουν ξεχάσει οι ηγέτες των ομάδων.
2: Αυτό είναι οι ηγέτες το πιο σημαντικό, ότι έχουμε ξεχάσει πάρα πολλά πράγματα. Το περίεργο δεν είναι ότι τα ξεχάσαμε επειδή μεγαλώσαμε. Τα ξεχάσαμε επειδή μας μάθανε να τα κρύβουμε. Τι ξεχάσαμε δηλαδή? Την περιέργεια τη βαφτίσαμε ανωνυμότητα, την ευαλωτότητα την είπαμε αδυναμία, την ανάγκη για τη βοήθεια την είπαμε εξάρτηση, και κάπως έτσι περάσαμε μια ζωή προσπαθώντας να ξαναμάθουμε όσα κάποτε κάναμε με φυσικό τρόπο και πολύ απλά και χωρίς έτσι politics που λέμε σε εταιρείες και αυτά.
1: Είναι αυτή η σοφία που έχουμε χάσει τελικά μεγαλώνοντας. Εγώ νόμιζα, Θοδωρή, όταν είμαστε μικροί, ότι μεγαλώνοντας οι άνθρωποι, επειδή είναι μεγάλοι και δεν φοβούνται, γίνονται περισσότερο ειλικρινείς, περισσότερο ανοιχτοί στα συναισθήματά τους. Δηλαδή πήγαινα σε ένα στάδιο μεγάλου μωρού, αλλά διαψεύστηκα.
2: Δεν είναι
1: έτσι.
2: Αυτό που είπες τώρα είναι ότι χάσαμε την ικανότητα να είμαστε παρόν. Παρόν στα πάντα. Όταν ένα μωρό κλαίει πραγματικά, όταν ένα μωρό τρώει είναι εκεί. Εμείς τρώμε και ταυτόχρονα κοιτάμε το κινητό μας, παίζουμε με το παιδί μας και επίσης κοιτάμε το κινητό μας, και είμαστε διαρκώς κάπου αλλού. Υπάρχει μια σύγχυση γενικότερα στο σύγχρονο άνθρωπο, ενώ τα μωρά είναι εκεί και το κάνουν μόνο τους το είναι. Το μωρό μας θυμίζει λοιπόν ότι η προσοχή ίσως είναι το πιο σπάνιο, είναι η πιο σπάνια μορφή αγάπης.
1: Μας χάρισες αυτό το βιβλίο, επειδή δεν μπορούμε προφανώς να το διαβάσουμε όλο τώρα, θέλω να μας δώσεις το αρτικόλεξο, το baby, πολύ εύστοχο που δημιούργησες, για να μας κάνεις πιο εύκολα τα παραδείγματα που έχεις εντοπίσει.
2: Το baby δημιούργησε πάλι από το μωρό και εντάχει αυτό που έχουμε ξεχάσει, να είμαστε αληθινοί, να ρωτάμε πάντα γιατί. Πολλές φορές το μωρό ρωτάει περίπου 50 φορές την ημέρα γιατί. Εμείς
1: και δεν είναι ανώριμο, αντίθετα χαιρόμαστε τόσο πολύ ότι ανακαλύπτει τον κόσμο.
2: Και σκέφτηκα κάποια στιγμή γιατί ρωτάει γιατί το μωρό κάνει τη δουλειά του και εγώ πρέπει να ανταποκριθώ σε αυτό. Να σηκωνόμαστε κάθε φορά που πέφτουμε, που είναι πολύ σημαντικό, και να αφήνουμε χώρο στον άλλον. Και κάτι εδώ, μια παρένθεση, να σηκωνόμαστε και να έχουμε πάντα ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Είναι πολύ, γιατί κάποιες πτώσεις είναι ελαφριές, αλλά κάποιες πτώσεις χρειάζονται ανθρώπους να μας σηκώσουν.
1: Και εκεί εισάγεις και τον όρο ψυχολογική ασφάλεια, αυτό που είπες για τα μωρά, όπως τα φροντίζουμε με την ασφάλειά τους από την κούνια και το περιβάλλον του σπιτιού, πώς το βάζουμε στις αίθουσες των συνεδριάσεων?
2: Ναι. Ξέρεις, στην εταιρική γλώσσα οι πιο δύσκολες λέξεις δεν είναι κάποιες οι οποίες είναι οι πολύ απλές. Έκανα λάθος, δεν λέμε ποτέ ηγέτες δεν έκανα λάθος. Δεν ξέρω, το δεν ξέρω δεν ακούγεται ποτέ.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
2: Όχι. Ναι. Και επίσης χρειάζομαι βοήθεια, κανείς δεν χρειάζεται βοήθεια. Οπότε το μωρό και χρειάζεται βοήθεια και έκανε λάθος και το παραδέχεται. Μερικές φορές, μερικές όχι, ανάλογα. Και δεν φοβάται το μωρό να φανεί ενοχλητικό ή αδύναμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν πρέπει να έχουμε όλες τις ερωτήσεις, συγγνώμη, όλες τις απαντήσεις. Πρέπει να έχουμε ερωτήσεις.
1: Το μωρό, Θοδωρή, τώρα σε ακούω και σκέφτομαι ότι δεν φοβάται και να αποτύχει. Αυτό που λες, πέφτει και ξανασηκώνεται. Μπορεί να ρίχνει ένα αντικείμενο ή να προσπαθεί να το φτάσει ή να το πιάσει. Δεν μετράει πόσες φορές, το νοιάζει να φτάσει στο σκοπό του. Ναι. Γιατί φοβόμαστε μεγαλώνοντας τόσο την αποτυχία όταν μεγαλώνουμε? Τι γίνεται εκεί?
2: Γιατί αυξάνεται ο φόβος, οι προσδοκίες και οι συγκρίσεις με τους άλλους, που είναι τα μεγαλύτερα λάθη, που αυτά προέρχονται από ίσως από γονείς ή από ένα περιβάλλον. Αλλά θυμάμαι ότι όταν προσπαθούσα να περπατήσει, έπεσε 47 φορές σε μια ώρα.
1: Μέτραγες εσύ τις φορές που
2: τι να κάνεις, δεν έχεις να κάνεις και πολλά πράγματα. Πρέπει να έχεις την προσοχή σου εκεί πέρα.
1: Ναι.
2: Κοιτάς τα πάντα, δηλαδή γίνεσαι πιο focus. Και όχι μόνο αυτό, ξέρεις, κάθε φορά έπεφτε με διαφορετική γωνία. Οπότε η αποτυχία για τα μωρά είναι απλά συλλογή δεδομένων. Εμείς το βλέπουμε σαν αποτυχία και το βάζουμε στο. Σκεφτόμαστε να το βάλουμε στο βιογραφικό μας κτλ. Ενώ τα μωρά σου λέει, ό,τι και να γίνει, εγώ θα περπατήσω. Και δεν θα σκεφτώ, δεν έχω δεύτερη σκέψη που έχουμε εμείς. Είμαι ικανός να περπατήσω, δεν είμαι ικανός να περπατήσω. Τι θα πει ο απέναντι? Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό είναι και η ηλικία που αναπτύσσεται πιο πολύ.
1: Τι μεγάλη η σοφία και πώς αλλάζει η οπτική, αν ξαναθυμηθούμε τη ζωή μας μέσα από τα μάτια ενός μωρού. Θοδωρή, πολλές φορές και στα σεμινάρια της ηγεσίας και σε life coaching και σε κουβέντες τέλος πάντων και με ψυχολόγους, λένε ότι πολλές φορές τα πιο σοβαρά πράγματα μπορεί να ξεκινήσουν σαν παιχνίδι. Και αυτό ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, γιατί πια το παιχνίδι για όλους μας θεωρείται μια μεγάλη πολυτέλεια.
2: Ναι.
1: Μήπως πια πρέπει αυτή η πεποίθηση να αρχίζει να αλλάζει, πώς το βλέπεις
2: ναι,
1: εσύ?
2: Ναι. Κοίτα, σε όποια δουλειά είχα πάει εργασία και δεν πέρναγα καλά, δεν είχε μέσα χαρά, ήμουν δυστυχισμένος. Και όχι μόνο εγώ, όλη η ομάδα, όλοι οι τέτοιο. Απλά κάπου στην πορεία αποφασίσαμε, μεγαλώνοντας, ότι σοβαρότητα σημαίνει να μην παίζεις. Σοβαρός, ξέρεις, να μην παίζεις. Το βάζουμε μέσα στο μυαλό μας, ότι επαγγελματισμός σημαίνει να μην γελάς. Πρέπει να είμαι πολύ σοβαρός, έτσι, ακίνητος. Και ότι η δημιουργικότητα είναι πολυτέλεια. Αλλά οι καλύτερες ιδέες δεν γεννιούνται μπροστά σε ένα Excel, γεννιούνται στο περπάτημα, δηλαδή όταν ο εγκέφαλος το λέει και μέσα επιστημονικά, αφήνεται ελεύθερος, όχι όταν πιέζεται, στο ντους, στο παιχνίδι, εκεί αφήνεις τον εγκέφαλό σου να αναπνεύσει. Δεν σταματάμε να παίζουμε επειδή μεγαλώσαμε, μεγαλώνουμε επειδή σταματάμε να παίζουμε.
1: Έχω μια ερώτηση που με απασχολεί πάρα πολύ. Θα ακούσουμε όμως ένα τραγούδι ακόμα και θέλω να σε ρωτήσω μετά, αν αποδεχτούμε, ας πούμε ότι το αποδεχόμαστε, Θοδωρή, ότι ο CEO είναι το μωρό. Για εμάς τους γονείς τι λέει αυτό? Τραγούδι και να το σκεφτείς λίγο.

0: Ο CEO φοράει η Πάνα με αυτό το βιβλίο του Θοδωρή. Γιορτάζουμε σήμερα την ημέρα του μπαμπά και λέγαμε, Θοδωρή, αν το αποδεχτούμε αυτό, αυτή τη διαπίστωση που έκανες, τι λέει αυτό για μας τους γονείς? Μήπως δηλαδή αυτή η άποψη μας πάει σε απόλυτα παιδοκεντρικές οικογένειες και ό,τι συνεπάγεται αυτό, και φτάνουμε σε μια κατάσταση να μεγαλώνουμε ανοριακά παιδιά?
1: Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι ίσως η πιο, έτσι και για μένα, η πιο κρίσιμη ερώτηση που είχα εγώ προσωπικά. Γι' αυτό αφιέρωσα ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο βιβλίο. Γι' αυτό. Το βιβλίο δεν λέει να αφήσουμε τα μωρά να κυβερνήσουν, λέει να μάθουμε από αυτά. Και αυτό υπάρχει τεράστια διαφορά.
0: Θοδωρή, θα σε πάρει η Disney αν αφήσουμε τα μωρά να κυβερνήσουν. Εγώ με κατευθείαν στα Baby Boss και τέτοια.
1: Baby Boss, ναι, να κάνουμε σειρά. Οπότε γινόμαστε, εμείς οι γονείς γινόμαστε μαθητές. Αλλά τα πιο ισορροπημένα παιδιά, νομίζω, γιατί όταν γεννιέται ένα παιδί, οι ισορροπίες του ζευγαριού αλλάζουν, και αυτό είναι και πρωτόγνωρο. Δεν μεγαλώνουν σε σπίτια που τα βάζουν στο κέντρο, και εδώ θέλω να κάνω μια μεγάλη παρένθεση σαν μικρούς αυτοκράτορες. Το κέντρο της οικογένειας δεν είναι το παιδί, δεν είναι τα παιδιά, είναι οι γονείς. Και θα πρέπει να είναι το ζευγάρι, γιατί αν δεν είναι το ζευγάρι καλά, δεν θα μεγαλώσει σωστά και ισορροπημένα παιδιά. Και όταν αύριο μεθαύριο το παιδί φύγει να σπουδάσει, οι γονείς θα μείνουν μόνοι τους. Και οι γονείς που δεν έχουν καλή σχέση μεταξύ τους θα είναι σαν δύο ξένοι μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό πρέπει να μεγαλώνουν, νομίζω, σε σπίτια τα μωρά που σέβονται και βάζουν και όρια. Τα μωρά χρειάζονται αγκαλιά και πλαίσιο, όπως ακριβώς και κάθε ομάδα ή κάθε οργανισμός. Χρειάζεται όρια, πλαίσιο και αγάπη, βέβαια. Πολύ
0: και
1: αγάπη.
0: Αυτά τα χαρακτηριστικά. Στο γιο σου πότε θα δώσεις το βιβλίο σου να το διαβάσει?
1: Όταν πει ότι τα ξέρω όλα. Γιατί πιστεύω ότι όταν πει τα θέλω όλα, χρειάζεται να ξαναμάθει αυτά που ήξερα από την αρχή και μου δίδαξε εμένα. Αλλά δεν θέλω να είμαι ο ήρωάς του. Θέλω να γίνει ο άνθρωπος που θα τον παίρνει τηλέφωνο όταν δυσκολεύεται, όχι για να δώσει λύσεις, αλλά απλά για να μ' ακούσει.
0: Θοδωρή, έτσι κάνεις και εσύ με τον δικό σου τον πατέρα. Εσύ τι πιστεύεις ότι έμαθες το δικό σου τον μπαμπά?
1: Νομίζω ότι τα παιδιά στους γονείς μαθαίνουν, οι γονείς, να έχουν όχι μια υπομονή, πολλές υπομονές, όπως λένε και στο Άγιο Όρος, καλές υπομονές, λέει. Και νομίζω ότι όταν γίνεσαι γονιός, ο μπαμπάς μας, τέλος πάντων, νομίζω όχι γίνεται απλά καλύτερος άνθρωπος, αλλά και πιο χρήσιμος, γιατί θέλει να βγάλει στην κοινωνία ένα παιδί που να αφήσει ένα αποτύπωμα θετικό στην κοινωνία και να βοηθήσει αυτή την κοινωνία που είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Εσύ πώς θα ήθελες να σκέφτεται για σένα ο γιος σου όταν είναι έφηβος, πώς τα 20?
1: Αυτό, δεν θέλω να είμαι ο ήρωάς του, θέλω να είναι ένα παιδί ελεύθερο με τις απόψεις του, να μην με έχει ανάγκη, με την έννοια ότι να έχει πάρει τις βάσεις και να μπορεί να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει εκεί που θέλει, χωρίς να του βάλω εγώ τις δικές μου ίσως ανησυχίες που είχα παλιά ή κάτι που δεν έκανα εγώ. Τώρα δεν ξέρω για την ελευθερία τι θα πει η μαμά του.
0: Το ευχόμαστε αυτό, να μεγαλώνουν τέτοια μωρά στους ανθρώπους που τα έχουν, στους γονείς τους δηλαδή. Και επειδή έχουμε λίγα λεπτά, κι άλλος ήρωας είναι μαζί μας, ο Κώστας Φασουλάς, δύο αγόρια έχει μεγαλώσει, θα είναι μαζί σας σε πολύ λίγο, θα τα μοιραστεί τα μυστικά τα δικά του με τα τραγούδια. Θοδωρή, σε αυτή τη διαδικασία της εξέλιξης του ανθρώπου, από το στάδιο της Πάνας μέχρι τη γραβάτα, ποιο χαρακτηριστικό των μωρών να μην ξεχάσουμε ποτέ?
1: Να είμαστε περίεργοι. Δηλαδή είναι το πιο ωραίο πράγμα. Ξέρεις, έχουμε ξεχάσει να είμαστε περίεργοι, νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, έχουμε πολύ ψηλό εγώ και καθόλου ταπεινότητα. Οπότε τα μωρά ρωτάνε ασταμάτητα, δεν φοβούνται μήπως η ερώτηση αυτή είναι χαζή. Οι περισσότεροι ενήλικες κάνουν το αντίθετο, σταματούν να ρωτούν για να μην φανούν ότι κάνουν μια χαζή ερώτηση. Αλλά την ημέρα που σταματάς να ρωτάς, σταματάς να μαθαίνεις. Και όταν σταματάς να μαθαίνεις, αρχίζεις απλώς να μεγαλώνεις ηλικία.
0: Σε ευχαριστώ που απάντησες σε όλες μας τις ερωτήσεις. Γιατί ο CEO φοράει Πάνα.
1: Εγώ
0: χρόνια
1: ευχαριστώ.
0: Πολλά.
1: Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Να είστε ευτυχισμένοι και τα παιδιά σας υγιείς. Ευχαριστώ πολύ.
0: Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Και εμείς λέμε με το χρόνια πολλά γεια σας για αυτό το Σαββατοκύριακο και ραντεβού το επόμενο. Πάντα στο δεύτερο, πάντα στις 10 την επόμενη εβδομάδα. Πάλι να είμαστε παρέα.

Μόνο λείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

ξέρω κάνεις ό,τι μπορείς. Προσπαθείς κι όμως δεν φτάνεις. Μου πες γίνε μπαμπάς και θα δεις τι θα κάνεις. Μη σε νοιάζει, είναι όλα καλά. Είμαι καλά, μα δεν είμαι εντάξει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Παρασκευή 26 Ιουνίου, 9 το βράδυ, Κηποθέατρο Παπάγου. Ο Σύλλογος Φίλων ΑΜΕΑ, Αγάπη και Φροντίδα, στηρίζει αποκλειστικά το εργαστήρι με τη συναυλία Μπιθικότσης Βοσκόπουλος Μοσχολιού, η Μεγάλη Συνάντηση. Συμμετέχουν 9 κορυφαίοι ερμηνευτές, 2 χοροδίες και το Ελληνικό Κέντρο Ζεϊμπέκικου. Παρουσίαση Άννα Μπιθικότση. Παρασκευή 26 Ιουνίου, 9 το βράδυ, Κηποθέατρο Παπάγου. Εισιτήρια προπολούνται. Ticket Service και Ταμείο Θεάτρου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε Σαββατοκυριακή, αυτή την ώρα. Διπλή γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Η γιορτή του πατέρα από τη μια και η Παγκόσμια ημέρα μουσικής από την άλλη, η σημερινή. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι αφιερωμένη στην ευλογημένη αυτή τέχνη, τη μουσική. Δεν γίνεται να προσπεράσουμε με μια τέτοια μέρα. Με το μουσικό αυτό θέμα της Λωρίνα Μακένη ξεκινήσαμε. Η Μακένη τη βλέπει τη μουσική ως όχημα αυτομόρφωσης, ενώ μέσα από τα ταξίδια και τη μελέτη της, όπως λέει, προσπαθεί να ανακαλύπτει συνδέσεις ανάμεσα στους λαούς και να τις μεταφέρει στη μουσική της. Η Μακένη έχει μιλήσει για τη θεραπευτική δύναμη της μουσικής, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι σαν ένα προφορικό φαρμακείο, ωραίο αυτό, επειδή μπορεί να επηρεάζει τη διάθεση και τα συναισθήματα των ανθρώπων. Αυτά ως έναρξη για τη μουσική. Ώρα να συστηθούμε. Η Μάιρα Ξίδη είναι και σήμερα στον ήχο μας. Γεια σου Μάιρα. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168-169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του δεύτερου στο Viber. Και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Και όπως είπα, η δεύτερη ώρα είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Θα ακούσουμε και τραγούδια για τον πατέρα. Καλή ακρόαση.

Κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι, λες και είναι η πρώτη, το έχουν αυτό το στοιχείο τα μεγάλα μας τραγούδια. Ίσως σε αυτά συμβαίνει ό,τι έχει πει ο στιχουργός του τραγουδιού Μάνος Ελευθερίου, πως τα τραγούδια που αγαπάμε κουβαλούν πάντα κάτι από τις ζωές μας. Και εδώ ο Γιάννης Πανός μελοποιεί αυτό το στιχουργικό καταιγισμό του Ελευθερίου, εδώ χυμοσχολιούσε αυτή τη φωτογραφία της στιγμής. Το τραγούδι βέβαια βαφτίστηκε κάτω από τη Μαρκίζα, ίσως γιατί σε αυτό ακριβώς το σημείο ο Ελευθερίου είδε όλο το μεγαλείο της σιωπής, ή αλλιώς τη σιωπή ως μορφή αξιοπρέπειας. Ένας άγιος έρωτας ήρθε εδώ με τη φωνή του Γιώργου Ανδρέου. Ωραίο τραγούδι.

σε ρίγα ημί και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει.

κλείσιμο, ε. Θέλω θάλασσα και ανοίγει ο ουρανός. Και εδώ τι έχουμε, τον Άγιο Έρωτα, όπως έγινε τραγούδι με τη μουσική του και τη φωνή του Γιώργου Ανδρέου και τους στίχους του Διονύση Καρατζά. Τι λέει: ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας, ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει η καρδιά μας. Εδώ και ο Αύγουστος με τις μεγάλες μνήμες. Εδώ και αυτός ο δυνατός στίχος του Διονύση Καρατζά. Πάνω από τη θάλασσα, στη μεριά του ανέμου, στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγει στο σκοτάδι. Σηκώνει τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι. Εδώ και αυτό το τραγούδι που έρχεται, που σηκώνει τ' άστρα σε χορό και είναι η Μαρίζα Κόχ στο λουλουδάκι του Μπαξέ. Πως θα με πάρει μου τα ξέ. Πόσο ωραία ομοιοκαταληξία αυτή. Το λουλουδάκι του Μπαξέ, πως θα με πάρει μου τα ξέ.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε ένα τραγούδι του Χρήστου Λεοντή με τους στίχους του Μιχάλη Παπα-Νικολάου, εδώ με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Εδώ και το ερώτημα που να χωρέσει το όνειρο σε κάμαρι δυο πύχες, μα πιο πολύ από όλα αυτό εδώ. Έλα καλή μου, φόρεσε τάσπρο μαντίλι σου πάλι και τ' αύριο πιο καλό από το χθες για μας τους δυο. Αυτό κρατάμε. Και τ' αύριο πιο καλό από το χθες για μας τους δυο, και με αυτό ως οδηγό συνεχίζουμε. Και εδώ οι χειμερινοί κολυμβητές, όπως μελοποίησαν τους στίχους αυτούς του William Shakespeare, και είναι η στιγμή που βγήκε βόλτα ο καλός με την καλή, τον Μάη, τον πιο όμορφο καιρό. Και δεν είναι μόνο το τραγούδι, είναι και αυτή η εξαιρετική μετάφραση του Βασίλη Ρώτα στους στίχους αυτούς του Shakespeare. Βγήκε βόλτα ο καλός με την καλή, τον Μάη, τον πιο όμορφο καιρό. Τι πιο ωραίο.

Γι' αυτό μη χάνετε καιρό, λέει, η αγάπη ανθίζει στον αθώο, το Μάη το πιο όμορφο καιρό για δυο, και όλα αυτά γραμμένα από τον Σέξπιρ αιώνες, αιώνες πριν. Όπως και να έχει, η αγάπη αξίζει στον αθώο και αιώνες μετά, να την εδώ, αιώνες μετά τον Σέξπιρ, Γιάννης Πανός, Λευτέρης Παπαδόπουλος και Μανώλης Μητσιάς, επειδή σ' αγαπώ. Τραγούδι που μας οδηγεί κάπου στις 11.30, σε λίγο ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Δε θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε, ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασε. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο. Όσο για μένα είναι πάντα εδώ, με των ματιών σας τη φωτιά.

0: να αρμενίζουμε.
1: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε δεύτερο πρόγραμμα. Πάμε εκεί που λένε τραγούδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα μηνύματα, τα τηλεφωνήματα. Πολύ σας ευχαριστώ. Τραγούδι του Σταμάτη Μεσημέρι και του Αλκι Αλκαίου είναι αυτό με το οποίο ξανασυναντιόμαστε. Εδώ και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου με αυτό το δυνατό επίλογο στο τραγούδι. Είναι όμορφα απόψε που ανταμώσαμε. Μ' αρέσει να αρμενίζουμε παρέα. Εδώ και αυτή η φιγούρα, η ξωτική και η ταξιδιάρικη για έναν άνθρωπο που ονειρεύτηκε έναν κόσμο αλλιώτικο, λέει το τραγούδι, έναν κόσμο στα μέτρα των ανθρώπων. Συνεχίζουμε καθρεφτίζοντας το νου σε φεγγαριού σπηλιές. Φανταστείτε το, καθρεφτίζοντας το νου σε φεγγαριού σπηλιές.

εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90, έχω γραφεί και αυτό το τραγούδι με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, τραγούδι με τους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, στίχοι που γράφτηκαν πάνω σε αυτή την παραδοσιακή τσιγκάνικη μελωδία. Εδώ λοιπόν είμαστε, εδώ που καθρεφτίζεται ο νους μέσα στην ακαιρεότητά του. Εδώ και η γιορτή του πατέρα, που είναι η σημερινή, όπως είπα. Είπαμε λοιπόν και ένα τραγούδι όπως αυτό που έχουν γράψει ο Παντελής Θαλασσινός και ο Ηλίας Κατσούλης, θα είναι πάντα εδώ και για τη γιορτή του πατέρα και για όποια άλλη μέρα. Στα χέρια της μητέρας μου κοιμόταν ο πατέρας μου, γράφει ο Ηλίας Κατσούλης, και η ζωή ξημέρωνε στα παιδικά μου μάτια, και το πρωί που έφευγε μια κτίνα του ήλιου ξέφευγε και χόρευε στο βήμα του αργά στα σκαλοπάτια. Ένα από τα πιο συγκινητικά τραγούδια για τον πατέρα, ο Ηλίας Κατσούλης μου είπε κάποια στιγμή ότι είναι η προσωπογραφία του πατέρα του. Ακούστε το.

μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε τραγούδι του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα, τραγούδι ξεχωριστό έτσι μέσα στη λαϊκότητά του, και είναι πολλοί λόγοι που αγαπήθηκε αυτό το τραγούδι, κάθε του στίχους και μια δύναμη ζωής είναι. Τι να κρατήσουμε, αυτό εδώ. Λέω να βγω να πάω να μεθύσω, να ξαναπαίξουμε για λίγο να χαθούμε, να σε σκεφτώ και να σε νοσταλγήσω, και αν υπάρχει λόγος να γυρίσω. Ο λόγος υπάρχει και τον βρίσκουμε στο επόμενο τραγούδι, εδώ που ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης τραγούδισε την Ελλάδα ενός άλλου καιρού, την Ελλάδα μιας άλλης ζωής. Ποιο είναι αυτό που ξεκινάμε το στίχο? Τρέξτε, φτάστε ρε παιδιά, να θαυμάστε την κυρά που στολίζεται και ράβει και τη γειτονιά ανάβει.

Όπως ωραίο συμπηθικός της εδώ και εδώ, έτσι όπως ερμήνευσε την περίφημη κυρά του Μάνου Χατζηδάκη και πώς ο ίδιος ο Χατζηδάκης περιγράφει σε αυτό το τραγούδι τη δύναμη του καθημερινού ανθρώπου, τραγούδι αναφορά σε μια Ελλάδα που ζούσε μέσα από απλές αξίες, με όλο εκείνο το ειδικό βάρος της ελληνικής ζωής. Κάθε γλάστρα στην αυλή της γράφει ο Χατζηδάκης, κάτι γίνεται στα αυτή της και σαν ξημερώσει πάλι θα έχει τάστρο προς κεφάλι. Και τώρα τι γίνεται. Η κυρά έρχεται στα χρόνια μας ως πριγκιπέσα, με άλλο σενάριο ζωής και με άλλα δεδομένα, με σταθερή την επισήμανση, αυτό δεν αλλάζει, απίστευτος ο κόσμος και ο χαρακτήρας.

26 χρόνια ζωής μετράει αυτό το τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα στο δίσκο Φύλακας και Βασιλιάς ακούστη για πρώτη φορά το 2000 ακριβώς, και από τότε η πριγκιπέσα χορεύεται και τραγουδιέται μαζί με τις διαπιστώσεις της και τις αντιφάσεις της. Το επόμενο έχει τίτλο «Το τραγούδι του Χριστού». Του Θάνου Μικρού Τσικού είναι, με τους στίχους του Γιάννη Κακουλίδη, το ερμηνεύουν ο συνθέτης και ο Κώστας Θωμαΐδης. Ακούστε το.

Στο άλμπουμ Ανέργοτα Τραγούδια, το 2020 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ. Ο Θάνος Μικρούτσικος και ο Κώστας Θωμαΐδης ερμηνεύουν το τραγούδι του Χριστού με τους στίχους του Γιάννη Κακολίδη. Σε λίγο θα είναι μεσημέρι της Κυριακής. Εκεί θα πάμε με το μουσικό αυτό θέμα του Γιώργου Καζαντζή, το Βάλς της Ουτοπίας, ο τίτλος του. Σε λίγο το αφιέρωμά μας στην Παγκόσμια ημέρα μουσικής.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Μυστήριο. Πού βρήκαν τόσο παλιό? Ψαραδέλης. Εύκολη υπόθεση.
3: Ψαραδέλης, η λύση για παλαιά πλακάκια από το 1950. Για να αντικαταστήσεις ή να δημιουργήσεις. Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
7: Μάτια μου μεγάλα, μάτια μελαγχολικά.
8: Ο Δήμος Θηβαίων τιμά τη σπουδαία Θηβαία ερμηνεύτρια Χάρης Αλεξίου, δίνοντας το όνομά της στο Δημοτικό Οδείο Θήβας. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 θα πραγματοποιηθεί τελετή ονοματοδοσίας στο Δημοτικό Οδείο.
7: Η γλυκό να σε αγαπούν και να σου το λένε.
8: Στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί συναυλία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας αφιερωμένη στη Χάρης Αλεξίου με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας και της Μεικτής Χοροδίας του Δήμου Θηβαίων. Ερμηνεύει η Ζωή Παπαδοπούλου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εγκληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό που μας φέρνει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι το περίφημο Βάλς του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Και με αυτό ακριβώς ξεκινά το αφιέρωμά μας στην Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Για μια περίπου ώρα θα συναντηθούμε με αυτή τη φοβερή τέχνη που βρίσκεται διακριτικά παρούσα σε καθοριστικές στιγμές της ανθρώπινης διαδρομής. Ώρα να ξανασυστηθούμε. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι τώρα στον ήχο και την καλωσορίζω. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013. 168 και 169 και ακόμα για την επικοινωνία μας μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας γράφοντας τα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα στέλνετε το μήνυμά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, τα τηλεφωνήματα, τα σχόλια, τις φωτογραφίες, για όλα σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με το «Να είσαι το σχήμα του ουρανού». Μίκης Θεοδωράκης.

Κάπου στο 1964, Μίκης Θεοδωράκης συνθέτει τον Άι στο σχήμα του ουρανού, μουσικό θέμα που δεσπόζει στο δίσκο Action ST. Ο Θεοδωράκης μίλησε για την ικανότητα της μουσικής να ενώνει τους ανθρώπους και να τους κάνει να συναισθανθούν και να αναρωτηθούν για το περιβάλλον τους. Επιπλέον, πίστευε ότι η μουσική μπορεί να δώσει ένα πλάνο στον κόσμο, βοηθώντας τον να κατανοήσει βαθύτερα την ανθρώπινη φύση. Και είναι αυτή η αναζήτηση της ανθρώπινης φύσης και μαζί η περιπέτειά της που μας φέρνει σε ένα στιγμιότυπο της φαντασίας. Το 1960 είναι η χρονιά που η θρυλική Πορτογαλίδα ερμηνεύτρια η Αμάλια Ροντρίγκες επισκέφθηκε την Ελλάδα στο πλαίσιο των μεγάλων διεθνών της περιοδιών. Όμως αυτό που θα ακούσετε δεν συνέβη. Τι φαντάστηκα? Λοιπόν, φαντάστηκα την Αμάλια Ροντρίγκες να ανεβαίνει στην Ήπειρο και να συναντά τον Πετρολούκο Χαλκιά, κάπου σε ένα χωριό, ας πούμε στο Δελβινάκι Ιωαννίνων, χωριό που γεννήθηκε ο Πετρολούκας Χαλκιάς. Και κάπου, φανταστείτε το, σε ένα μπαλκόνι με θέατα πευκόφυτα βουνά, οι Ροντρίγκες και ο Πετρολούκας θα συναντηθούν κάπως έτσι, όπως ακριβώς τους φαντάστηκα. Ακούστε τους, Αμάλια Ροντρίγκες και Πετρολούκας Χαλκιάς, σε μια συνάντηση που δεν έγινε ποτέ, όμως εδώ γίνεται.

μας επιστρέψαμε εδώ και το αφιέρωμα μας στην Παγκόσμια Μέρα Μουσικής και αν θέλαμε έτσι να δώσουμε μια προέκταση σε αυτό το φθινοπορεινό δρόμο, αυτός είναι ο τίτλος του μουσικού θέματος που προηγήθηκε, θα λέγαμε ότι δεν είναι μόνο φθινοπορεινός δρόμος, είναι δρόμος για όλες τις εποχές. Και αυτό είναι η άλλη, η ερμηνεία του μουσικού αυτού θέματος του Σταύρου Ξαρχάκου. Για τον Σταύρο Ξαρχάκο η μουσική είναι η θεϊκή επικοινωνία των ήχων. Περιγράφει, θα πει ο συνθέτης, τα ψυχικά βιώματα με έναν κώδικα ανιδιοτελή, δημιουργώντας ανάταση ψυχής και σαν αποτέλεσμα ανάταση πνεύματος. Είναι ένα ανυπάκουο σύννεφο που επικάθεται και γαλινεύει την πιο φουρτουνιασμένη θάλασσα. Η μουσική προσθέτει, ο Σταύρος Ξαρχάκος, με έναν ακατανόητο τρόπο τακτοποιεί το συναισθηματικό και το μυστηριακό χάος. Και εδώ για τη συνέχεια, το περίφημο Εντερλέζι που ο Γκόραν Μπρέκοβιτς το είδε ως κοινή πολιτισμική μνήμη πέρα από τα σύνορα.

Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, ο Γκόραν Μπρέκοβιτς μας σύστησε μέσα από την ταινία «Ο καιρός των Τσιγκάνων», το Εντερλέζι, διασκευάζοντας το παραδοσιακό αυτό τραγούδι των Ορωμάτων Βαλκανίων. Το Εντερλέζι είναι η γιορτή του Αγίου Γεωργίου στις κοινότητες των Ορωμάτων Βαλκανίων. Γιορτάζεται συνήθως στις 6 Μαΐου και συνδέεται με την άνοιξη και την αναγέννηση της φύσης. Ο ίδιος ο Γκόραν Μπρέκοβιτς έχει πει πως με τη μουσική μπορώ να κάνω αυτό που οι πολιτικοί δεν μπορούν, να ενώσω διαφορετικούς πολιτισμούς και λαούς, ακόμη και εχθρούς. Και ακόμη πως η μουσική μπορεί να γεφυρώσει εθνικές και θρησκευτικές συγκρούσεις, αντλώντας δύναμη από τη μίξη διαφορετικών παραδόσεων. Αυτό.

Λέξη διάσημη ως τραγούδι με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη, Ζαβαρκατρανέ, μια ναι. Εδώ το ακούσαμε στην οργανική εκδοχή του, έτσι όπως το ίδιο συνθέτης του, ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος θεωρούσε ότι η μουσική προέρχεται από τους φυσικούς ήχους και ότι πηγές της ήταν τα βουητά των χυμάρων, τα κελαϊδίσματα και γενικά η αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τη φύση. Για τον Μαρκόπουλο, η μουσική έπρεπε να είναι μια τέχνη που ψυχαγωγεί ελεύθερα και περήφανα, εμπνευσμένη από τον ίδιο τον κόσμο. Ο ίδιος, ο Μαρκόπουλος, προσπάθησε να φέρει κοντά εκπροσώπους ξεχωριστών μουσικών περιοχών, στοχεύοντας σε μια μουσική παγκοσμιότητα που ξεπερνά τα όρια της ελληνικότητας. Σε λίγο θα είναι 12.30 εκεί, μέχρι και μια μέρα όπως αυτή που γιορτάζει η μουσική, δεν θα μπορούσε να λείπει το παραδοσιακό μας τραγούδι. Και εδώ ο Χρόνης Αϊδονίδης στο «Έχε για Παναγιά», αφιερωμένο στον Μύρονα που έχει γενέθλια, σε λίγο ξαναμαζί εδώ, στο αφιέρωμά μας στην Παγκόσμια ημέρα μουσικής.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερο πρόγραμμα. Πάμε εκεί που λένε τραγούδι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τη θαλασσογραφία του Διονύση Σαββόπουλου ξανασυναντιόμαστε. Εδώ ερμηνευμένοι από τον Βασίλη Σαλέα. Είμαστε πλασμένοι από μουσική, έχει πει ο Διονύση Σαββόπουλος. Οι αρμονικές τεταγμένες του ηχητικού κόσμου, αυτός ο πολύηχος, μας υποδέχεται και μας καλεί πριν ακόμα γεννηθούμε, μέσα στη γυλιά της μάνας μας. Ακούμε όχι δια της ακοής, αλλά μέσω των παλμών και των δονήσεων της άρκας που μας κυοφορεί. Σαν τον Μπετόβεν, θεόκουφος όν, δάγκωνε μια σιδερένια βέργα, ακουμπούσε την άκρη της στο πιάνο και μέσω των δονήσεων και των παλμών έγραφε, ας πούμε, την 9η συμφωνία. Αυτά από το Σαββόπουλο για τη μουσική. Εδώ και ο Λουκιανός Κελαϊδόνης σε αυτές τις οδηγίες του προς νέο συνθέτη, που από το 1978 που γράφτηκε το τραγούδι παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

0: και αρχή.
1: Αυτό θα πει οδηγίες προς νέο συνθέτη, τα είπε ο Λουκιανός Χιλαϊδόνης. Πρώτα βρίσκουμε τα λόγια με μεγάλη προσοχή, μια που και άλλοι γράφουν χρόνια και ίσως τα έχουν πει. Ένα τραγούδι για ένα τραγούδι θέλει λόγια απλά. Ένα τραγούδι για ένα τραγούδι θέλει και μια μουσική. Εδώ είναι η μουσική, αυτή που κάποτε ακούστηκε στην τηλεοπτική σειρά «Η ζωή που δεν έζησα».

Κάπου στα 1998 ο Δημήτρης Παπαδημητρίου γράφει τη μουσική που προηγήθηκε για την τηλεοπτική σειρά «Η ζωή που δεν έζησα», σε σκηνοθεσία του Λάμπη Ζαρουτιάδη και σενάριο Μιρέλας Παπαϊκονόμου. Η μουσική σε διαλέγει, δεν τη διαλέγεις, έχει πει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Η μουσική έχει ένα αντικειμενικό περιεχόμενο. Ενώ ανήκει στο χώρο της αφαίρεσης, το κάθε μουσικό κομμάτι έχει ένα αντικειμενικό μουσικό περιεχόμενο, το οποίο στην πραγματικότητα είναι η αφηρημένη πεμπτουσία όλων των συγκεκριμένων ενιών οι οποίες προέρχονται από αυτήν. Που πάμε? Εδώ, στη Φέδρα, το αγαπημένο αυτό μουσικό θέμα του Μίκη Θεοδωράκη, όπως το είδε ο Χένερι Ματσίνι. Και εδώ, μια άλλη ανάγνωση της Φέδρας.

Εδώ μας επιστρέψαμε, το μουσικό αυτό θέμα του Μάνου Χατζηδάκη. Η βροχή είναι από το χαμόγελο της Τζοκόντας. Ο Χατζηδάκης υποστήριζε ότι δεν υπάρχουν ανώτερα και κατώτερα μουσικά είδη. Ήταν από τους πρώτους που υπερασπίστηκαν το ρεμπέτικο ως αυθεντική λαϊκή τέχνη σε μια εποχή που πολλοί το περιφρονούσαν. Το τραγούδι μου, γράφει στο βιβλίο «Το καθρέφτης και το μαχαίρι», είναι μια μυστική πηγή, μια στάση πρέπουσα και ηθική απέναντι στα ψεύδη του καιρού μας. Ένα παιχνίδι εφάνταστο με απρόβλεπτους κανόνες. Μια μελωδία απρόσμενη που γίνεται δική σας, δεμένη αδιάσπαστα με άφθρατες λέξεις, ποιητικές και ξαναγεννημένες. Και μην ξεχάσετε, γράφει ο Χατζηδάκης, σαν φύγετε από εδώ, δεν σας ανήκει παρά μονάχα το αίσθημα, η σκέψη και τα ερωτήματα που ολόκληρο το βράδυ σας μετέδωσα μέσα από τη μουσική μου. Σε μένα απομένει το τραγούδι, η μαγική στιγμή μου, που είναι μια εξαίσια απάντηση, αρκεί να με ρωτήσετε. Ρωτήστε με λοιπόν, και ύστερα σας παρακαλώ, σοπάστε.

αυτόν ακριβώς τον τρόπο ο Μάνος Χατζηδάκης τραγούδησε με τους στίχους του Γιάνγκου Αραβατινού την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, ταυτισμένο εδώ με τον ουρανό. Πού πάμε, εδώ, στην ωραία αυτή μελωδία του Γιάννη Σπανού, στα κύματα. Ο τίτλος της, εκεί πάμε.

Πόσο ωραία μελωδία είναι αυτή και εύκολα λες είναι Γιάννης Πανός. Μια μελωδία που έχει τίτλο Σταχήματα, μουσικό θέμα από την ταινία Εκείνο το καλοκαίρι. Τελευταίο στιγμιότυπο της εκπομπής είναι το αγαπημένο μου από την ταινία Αμέρικα Αμέρικα, του Μάνου Χατζηδάκη, μουσική εννοείται. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Να ευχαριστήσω επίσης την Ελπίδα Παπουτσή και τη Μάη Ραξίδη που επιμελήθηκαν τον ήχο της εκπομπής μας. Ο Κώστας Φασουλάς ήταν στο μικρόφωνο. Θα είμαστε ξανά μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Γνωστές οι ώρες της συνάντησης. Να είστε καλά. Στο δεύτερο πρόγραμμα έρχεται η Δήμητρα Κόχυλα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ανταμώνουμε. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ είσαστε συντονισμένοι, εδώ κάτω από τις φιλοσχές του Δέντρου της Μουσικής. Έτσι, τελευταίο Σαββατοκύριακο, τελευταία Κυριακή για αυτή τη σειρά εκπομπών που αφορούσε τα παραδοσιακά βιολιά και τους βιολάτορες. Και σήμερα βέβαια γιορτές πολλές. Είπαμε θερινό ηλιοστάσιο. Εντελώς καλοκαίρι, έτσι τέλος. Η γιορτή του πατέρα. Να χαίρεστε τους μπαμπάδες σας. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Έτσι λοιπόν εδώ με μουσική γιορτάζουμε. Θα συνεχίσουμε λίγο με τα αστεριανά βιολιά και μετά στο τώρα, στους σύγχρονους. Μαζί τους θα γιορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα μουσικής.

Έτσι λοιπόν, αφού βρισκόμαστε στη στεριά, πάμε. Τον χαρακτηρίζουν το βασιλιά του δημοτικού βιολιού. Περιμένω μηνύματα. Ποιος είναι, προλαβαίνετε, έχετε ένα λεπτό. Στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, το πρόγραμμα με 2M. Ποιος είναι λοιπόν ο βασιλιάς του δημοτικού βιολιού?

από ενημερωμένοι όλοι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Περάσατε. 19 Μαρτίου του 1923. Στους Ανδρονιάνους της Σέβιας γεννήθηκε ο Γιώργος Κόρος. Όπως ακριβώς το γράφετε. Πρώτη φορά έπαιξε βιολί σε ηλικία 12 ετών. Ο πατέρας του ήταν ιεροψάλτης και τον γαλούχησε με βυζαντινές μελωδίες. Πρώτη φορά έπαιξε σε πανηγύρι. Και από το 1947 που πρώτο ανέβηκε στο πάλκο, νομίζω δεν ξανακατέβηκε. Νομίζω ότι έχει συνεργαστεί με όλους. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν έχει συνεργαστεί. Ο Γιώργος Κόρος, λέει, έχει γράψει περίπου 1200 τραγούδια. Ενώ βέβαια στο ενεργητικό του να πούμε ότι έχει χρυσούς και πλατινένιους δίσκους. Γιώργος Κόρος, λοιπόν, ο βασιλιάς του δημοτικού βιολιού.

Γιώργος Κόρος λοιπόν, και συγχαρητήρια στους ακροατές του δεύτερου προγράμματος. Πανηγυρικά όλοι μαζί. Καμία αμφιβολία δεν υπάρχει ότι είναι ο βασιλιάς του δημοτικού βιολιού. Και εμείς εδώ με τα βιολιά συνεχίζουμε έως τις 2, και είναι η Ελπίδα Παπουτσή εκείνη που θα φροντίσει έως τις 2 να ακούτε καλά λόγια, τραγούδια, βιολιά και βιολάτορες που διαλέγει Δημητρακόχυλα. Ακόμη ένας βιολάτορας λοιπόν έρχεται από τα Ψαχνά της Ευβοίας. 1920-2006, Αλέκος Αραπάκης, δεξιοτέχνης του βιολιού. Έμαθε και εκείνος την τέχνη από πατέρα και παππού. Ήρθε στην Αθήνα το 1958 και ήταν ήδη δημοφιλής. Περιόδευσε σε όλο τον κόσμο, έπαιξε νησιώτικα, στεριανά, μικρασιάτικα. Συνεργάστηκε με όλους τους μεγάλους της δημοτικής μουσικής. Εμφανίστηκε σε γνωστά στέκια αλλά και στο Ηρώδιο, στο Μέγαρο Μουσικής. Υπήρξε αγαπημένος βιολιστής που συνόδευε κατά αποκλειστικότητα ονομαστές αρμένισες χορεύτριες του Ζεμπέκικου. Σταθμό στην καριέρα του αποτέλεσε η σύμπραξή του, η συνεργασία του με τον Τσέργε Χουντή Μενουχίν. Ένα σπουδαίο βιολιστή από τους μαέστρους του 20ου αιώνα, γεννημένος στη Νέα Υόρκη, που αναδείχθηκε σε παιδί θαύμα. Είχε δώσει τη συναυλία του ο Σερ Μενουχίν στα 7 του χρόνια. Αλέκος Αραπάκης λοιπόν. Και εδώ συνοδεύει τη Θάλια Σπανού.

Έτσι λοιπόν, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ παραδοσιακά βιολιά. Και επειδή μπορούμε, θα ταξιδέψουμε και θα πάμε στην Πιερία, στο Λιτόχωρο Πιερίας, 1888-1985. Βαγγέλης Ανδρειάς, ή όπως αλλιώς εμφανίζεται στις ετικέτες δίσκων, Ναύτης. Βιολάτορας επίσης της δημοτικής και λαϊκής μουσικής, με ηχογραφήσεις τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου το 1928, όσο και στην Ελλάδα τη δεκαετία του 30. Στο αρχείο Κουνάδη διαβάζουμε ότι ο Ανδρειάς εμφανίζεται να συνοδεύει στο βιολί ορχήστρες σε δίσκους 78 στροφών, αναδεικνύοντας έτσι τη σημασία του βιολιού στη δισκογραφία του Μεσοπολέμου. Βαγγέλης Ανδρειάς, Ναύτης, και εδώ μαζί με τον Γιώργο Παπασιδέρη.

Μαρία Καλαβρετινιά λοιπόν, και εδώ ήταν ο Γιώργος Παπασιδέρης που απευθύνθηκε στο ναύτη, στο Βαγγέλη Ανδρεία. Και φεύγουμε από την Πιερία. Πάμε στην Καρδίτσα, νέο χώρο, Καρδίτσας 1923, εκεί γεννήθηκε ο Σωκράτης Κρομίδας. Αυτοδίδακτος, εμπειροτέχνης, άρχισε να παίζει

Βιολί στα 12 του χρόνια. Ο Σωκρατής Κρομίδας πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση και λέγεται ότι διασκέδαζε πάρα πολλές φορές τους αντάρτες εκεί στάγραφα με το βιολί του. Πήρε μέρος και στον εμφύλιο και το 1949 έφυγε πρόσφυγα στην Τασκένδη και μετά από λίγα χρόνια εκεί σπούδασε μουσική. Και γρήγορα καταξιώθηκε εκεί στην Τασκένδη και έφτασε να παίζει δεύτερο βιολί στη Συμφωνική Ορχήστρα της Τασκένδης. Το 1963 γύρισε στην Ελλάδα, γύρισε στον τόπο του, έμεινε εκεί για λίγο και μετά εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Αυτές είναι οι ζωές. Εδώ λοιπόν οι παραδοσιακοί βιολάτορες, Σωκράτης Κρομίδας και στη φωνή και στο βιολί.

Σωκράτης Κρομίδας λοιπόν από, από την Καρδίτσα. Και συνεχίζουμε με τους παραδοσιακούς Στεριανούς Γιολάτορες και πάμε έτσι για λίγο στο Άργο, στο Λιγουριό 1882-1970. Γιώργος Γκρέτσης. Ο Γιώργος Γκρέτσης κάποια στιγμή φεύγει στην Ελλάδα και τον συναντάμε στην Αμερική. Και εκεί φαίνεται να ίδρυσε το 1922-1923 την Greek Record Company μαζί με τον πατέρα του. Μαζί και με το ο πατέρας του ήταν ιδρυτής του πρώτου ελληνικού εργοστασίου κατασκευής μουσικών οργάνων στο Σικάγο το 1910. Τη διεύθυνση της δισκογραφικής εταιρείας την είχε αναλάβει ο συνθέτης και στιχουργός και τσιμπαλίστας Σπύρος Τάμος. Τι εποχές, τι ζωές. Το βιολί λοιπόν του Γιώργου Γκρέτσι, στο τσίμπαλο ο Σπύρος Τάμος, για τον μπαρμπούτι ο λόγος και ερμηνεύει ο Άγγελος Τάμος.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Δεν ξέρω τι να πω για αυτή την ηχογράφηση. 1931 ήτανε. Κώστας Ρούκουνας, αυτή την υπέροχη ερμηνεία. Και τον ακούσατε να απευθύνεται σε ένα υπέροχο βιολί. Γιώργος Παύλη, αλλιώς Γιώργο Αράπης. 1894-1966 από τη Μαγνησία. Σε αυτή την ηχογράφηση, στο βιολί είπαμε ο Γιώργος Αραπάκης. Στο σαντούρι ο Κώστας Τζόβενος. Και στην κιθάρα ο Κώστας Καρβέλης. Και κάπως έτσι θα έρθουμε στο σήμερα και στα παραδοσιακά βιολιά και τους βιολάτορες του σήμερα.

Και όσο καιρό έτσι κάναμε αυτή την έρευνα και παρουσιάζαμε όλους αυτούς τους βιολάτορες, ήταν κάτι που δεν το είχαμε καταλάβει. Το καταλάβαμε στην πορεία, το μοιραστήκαμε με όλους εσάς. Σε αυτές τις 4 εκπομπές συναντήσαμε 2 γυναίκες. Μία Καριωτίνα και μία Κρετικιά. Όταν κάναμε τις ηχογραφήσεις για την παράδοση εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, όπου φιλοξενήσαμε πάρα πολλά συγκροτήματα, αυτό που δεν είχαμε καταλάβει ήταν ότι ίσως στην πλειοψηφία τους τα βιολιά ήταν γυναίκες. Και σκεφτόμουν ότι είναι αυτές οι αλλαγές μέσα στο πέρασμα των χρόνων που τις θεωρούμε φυσιολογικές και φυσικές, αλλά πιθανότατα έχει υπάρξει πολύ σκόπος και αγώνες για να πραγματοποιηθούν. Όπως αγώνες έδωσε και η Αναστασία Παπαδάκη για να μπορέσει να παίξει βιολί και λαούτο και λύρα στην Κρήτη, γιατί δεν επιτρέπονταν. Έτσι λοιπόν, με τους αγώνες φτάνουμε εδώ. Και να τα παραδοσιακά βιολιά του σήμερα, και να τα κορίτσια μας. Εδώ μια ηχογράφηση για το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Γιάννης Μάλαμα στα κρουστά, Κώστας Ζευκύλης ηλεκτρική κιθάρα, Τίτος Αναστασιάδης στο κλαρίνο. Και εδώ το βιολί σε αυτό τον Ικαριώτικο, από την Έλενα Αβραμιώτη. Ένα υπέροχο κορίτσι, δραστήριο. Θα τη συναντήσετε το καλοκαίρι με τους Λάσκα. Είναι και τώρα κάπου, γυρνάνε, βλέπω εδώ. Θα τη συναντήσετε με τον Δημήτρη Μιστακίδη. Και εδώ λοιπόν έρχεται η Έλενα Αβραμιώτη από ηχογράφηση εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Τα κορίτσια της παράδοσης και τα βιολιά τους.

Στη φωνή λοιπόν και στο βιολί Έλενα Αβραμιώτη από τους Λάσκα για μια ηχογράφηση εδώ για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και σε αυτές τις ηχογραφήσεις κάποια στιγμή γνωρίσαμε και τις Κουμπάρες, ένα γυναικείο παραδοσιακό μουσικό σχήμα από την Ελένη Κοκάλα στο Ούτι, την Αντιγόνη Στάπα στο Λαούτο, και γνωρίσαμε και την Ειρήνη Νικολακοπούλου στο βιολί. Ένα κορίτσι που είναι, έχει σπουδάσει αφήγηση, είναι αφηγήτρια, λέει και παραμύθια, με σπουδές στο κλασικό βιολί και στα θεωρητικά της μουσικής. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την πορεία των αλλαγών έρχονται οι νέοι μουσικοί με την αγάπη, το πάθος για τη μουσική. Μπορεί να μην έχουν την ίδια δυνατότητα στο βίωμα που είχαν οι παλιοί, αλλά έχουν μια μεγάλη πρόσβαση στην πληροφορία, και αν έχουν πάθος, να τι γίνεται. Εδώ λοιπόν στο βιολί η Ειρήνη Νικολακοπούλου.

Άγνωστο σήμερα βρισκόμαστε ακόμα και αυτά ήταν τα Κιντέρια. Μία ηχογράφηση εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και το βιολί. Σε ακόμα ένα υπέροχο κορίτσι. Χαμογελαστό και ταλαντούχο. Μυρσίνη Ποντικοπούλου. Έτσι για την ιστορία να πούμε ότι τη Μυρσίνη παρατηρώ σιγά σιγά ότι την συναντάω σε αρκετούς δίσκους όπου χρειάζονται βιολί. Έτσι λοιπόν στο σήμερα ακόμα ένα κορίτσι. Από την Κρήτη είναι αυτό το κορίτσι, από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Ξεκίνησε να μαθαίνει λέει βιολί 5 χρονών. Οδεία, σχολεία, χοροδίες, σπουδές, μουσικές στο Καποδιστριακό. Πτυχία. Διάβασα κάπου ότι είπε ότι η αγάπη της ήταν η μουσική και το βιολί ήταν το μέσο για να συμμετάσχει. Εδώ λοιπόν, από μία ηχογράφηση για εδώ για το δεύτερο πρόγραμμα, ήταν τα Λαλούμια και η Χρυσή Τζάβλα στο βιολί και στο τραγούδι.

Έτσι λοιπόν, η παραδοσιακά βιολιά και η παραδοσιακή βιολά τώρα εδώ στο σήμερα, στο τώρα, μέσα από τις ηχογραφήσεις στο δεύτερο, για το δεύτερο πρόγραμμα. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα της μουσικής. Και κάπως έτσι φαίνεται ότι φτάσαμε στο τέλος. Στο τέλος για σήμερα και στο τέλος για τα παραδοσιακά βιολιά και τους βιολάτορες. Αφήσαμε για τελευταίο, για τελευταίους, μία ακόμη ομάδα που ηχογραφήσαμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Τους είχαμε χαρακτηρίσει τότε το 2023 τους Βενιαμίν της παράδοσης. Μόλις είχαν τελειώσει το μουσικό σχολείο της Παλίνης. Μικρά παιδιά με αγάπη για την παράδοση. Ο λόγος ήταν είναι για τους Ρεκτιφιέ, φίλοι και συμμαθητές. Είχαν έρθει λοιπόν ο Δημήτρης Καραπάνος με το ούτι του, ο Δημήτρης Κόκκινος με την κιθάρα. Τους έκανε συντροφιά και η Σοφία Ικάκου με τα κρουστά. Και ήταν αυτό το μικρό παιδί, ο Μάκης Γρηγοράσκος, που έπαιζε ένα καταπληκτικό βιολί και τραγουδούσε. Έτσι λοιπόν, με τους Ρεκτιφιέ και το Μάκη Γρηγοράσκο θα σας αποχαιρετήσουμε και θα συναντηθούμε ξανά το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στη 1 το μεσημέρι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Μυστήριο. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης. Εύκολη υπόθεση.
4: Ψαραδέλης, η λύση για παλαιά πλακάκια από το 1950. Για να αντικαταστήσεις ή να δημιουργήσεις. Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε. Ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Το μελωδικό αντίθετο μόλις ξεκίνησε. Μαζί σας για την επόμενη ώρα η Στεφανία Τσακίρη στην κονσόλα του ήχου και η Πόπη Βάγκερ στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Το πρώτο μας τραγούδι ήταν το «Ζήτα μου τη θέση», ζωντανή ηχογράφηση με την Χάρη Αλεξίου, που υπογράφει στίχους και μουσική, όπως και ο Αλκίνος Ιωαννίδης στο «Θα με κοντά σου».

Ωραίες εποχές ήταν η Γιάννα Βασιλείου, έτσι για να ονειρευόμαστε. Ενώ στη συνέχεια έρχονται Λάκης Λαζόπουλος, Δημήτρης Μητροπάνος, Λαβρέτης Μαχαιρίτσας και Διονύσης Τσακνής, ως εδώ.

Η Burger Project συνεργάστηκαν με την Penny Baltadji στο Καλάθι. Όμως θα αλλάξουμε μουσικά μονοπάτια για να ακούσουμε τον Γιώργο Δημητριάδη σε μια διασκευή. Αν θυμηθείς τον όνειρό μου.

Νίκος Πορτοκάλογλου και Αφροδίτη Μάνου από το μουσικό κουτί ηχογράφηση που προηγήθηκε, του Γιάννη Μιλιώκα το τραγούδι με τον τίτλο «Ροζ». Και έρχεται το φλασάκι με τον εκπληκτικό Σάκη Μπουλά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εσύ ως μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, είναι το μελωδικό αντίδοτο και είστε συντονισμένοι στο δεύτερο. Μαζί σας η Στεφανία Τσακίρη στον ήχο και η Πόπι Βάγκερ στο μικρόφωνο. Αισιόδοξο το τραγούδι που προηγήθηκε ήταν ο Παντελής Θαλασσινός στο «Είμαι εντάξει» και έρχεται ο Κωστής Μαραβέγιας «Αρκεί να είμαστε μαζί».

Εδώ κάπου φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε για την παρέα εδώ στο δεύτερο. Μαζί σας μέχρι τώρα ήταν η Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου και η Ποπιβάγκε στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Καλό απόγευμα να έχετε.

0: κάποτε θα σου έχουν κλέψει, τη ζωή σου θα έχουν δέσει. Στα δικά τους ναι και θέλω, στο μυαλό τους το μπουρδέλο.
1: Κουρασμένος με μια μπύρα, στα εξάρχεια στη γύρα,

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
2: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Μάτια μου μεγάλα, μάτια μελαγχολικά.
4: Ο Δήμος Θηβαίων τιμά τη σπουδαία Θηβαία ερμηνεύτρια Χάρης Αλεξίου, δίνοντας το όνομά της στο Δημοτικό Οδείο Θήβας. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 θα πραγματοποιηθεί τελετή ονοματοδοσίας στο Δημοτικό Οδείο.
3: Η γλυκό να σε αγαπούν και να σου το λένε.
4: Στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί συναυλία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας αφιερωμένη στη Χάρης Αλεξίου με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας και της Μεικτής Χοροδίας του Δήμου Θηβαίων. Ερμηνεύει η Ζωή Παπαδοπούλου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη επιστρέφει Τετάρτη 24 Ιουνίου στο πανέμορφο Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Καλώς σας βρίσκουμε στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι στους 103,7. Η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο. Μόλις ξεκίνησαν 60 λεπτά νέα ελληνικά. Εγώ είμαι ο Χρήστος Παπαμιχάλης και αυτή η ώρα, τα 60 λεπτά νέα ελληνικά, θα γεμίσουν με το νέο άλμπουμ της Χριστίνας Ψύχα με τον τίτλο Νίνεμο. Και η Χριστίνα είναι εδώ. Και καλώς ήρθες, Χριστίνα.
1: Καλώς σε βρήκα, καλώς σας βρήκα όλους.
0: Να πούμε πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά στους μπαμπάδες μας και σε όλους τους μπαμπάδες, γιατί είναι η Ευρωπαϊκή Παύλα Παγκόσμια ημέρα μουσικής, αλλά φέτος έπεσε με την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου που είναι η γιορτή του μπαμπά. Να μας χαίρεστε, να σας χαιρόμαστε. Και πάμε να πιάσουμε την ιστορία του Νίνεμου. Μάλλον δεν θα μπορέσουμε να την πιάσουμε από την αρχή, εκτός και αν η αρχή ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε, το «Κι αν έσβησε σαν ίσκιος» με την ποίηση του Κώστα Καριωτάκη. Δεν ξέρω αν ήταν η αρχή του άλμπουμ αυτή, αν από εκεί ξεκίνησες να χτίζεις το άλμπουμ.
1: Όχι, ξεκίνησα με το «Θέλω να φύγω πια από εδώ». Το βάλα κάπως στη μέση.
0: Εντάξει, θα έρθει και η ώρα.
1: Καριωτάκης όμως πάλι.
0: Θα έρθει και η ώρα
1: ναι.
0: Είναι λοιπόν ένα άλμπουμ το οποίο έχει μελοποιημένη ποίηση του Κώστα Καριωτάκη, του Τάσου Λιβαδίτη και του Φερνάντου Πεσόα, μία διασκευή από τα παραδοσιακά και τρία τραγούδια. Τρία, σωστά. Ένα, δύο, τρία. Ναι. Καινούρια, ας πούμε, εκτός μελοποιημένης, εκτός μελοποιημένης ποίησης. Εκείνο που μου έκανε ενδιαφέρον, το «Κι αν έσβησε σαν ίσκιος» το άκουσα στο live της Πέμπτης ακρόασης Μικρής Άρκτου. Εκεί πρώτη φορά, έτσι άνοιξε η συναυλία. Και μου ήρθαν στο μυαλό οι άλλες δύο τουλάχιστον μελοποιήσεις που ξέρω εγώ, μία από τους Χαΐνιδες, μία από τα Διάφανα Κρίνα, που δεν έχουν βέβαια καμία σχέση ούτε μία με την άλλη, ούτε και οι δύο αυτές με τη μελοποίηση που έκανες εσύ. Και είναι αυτό το κάπως μαγικό, το πώς ο κάθε άνθρωπος, πώς γράφει η ποίηση στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Πώς μπήκε στην ιστορία της μελοποιημένης ποίησης, που είναι μία μεγάλη ιστορία για το ελληνικό τραγούδι.
1: Λοιπόν, αυτά τα ποίηματα που έχω διαλέξει έτσι να τους δώσουμε έτσι μια μουσική πλευρά, είναι, τα διαβάζω, τα μελετώ από πολύ μικρή και αισθανόμουν έτσι ότι έχουν αποκτήσει ένα ρυθμό μέσα μου, έρχονταν συνέχεια στο μυαλό μου και σκέφτηκα ότι θέλω να τα τραγουδήσω, θέλω να μπουν στο ρεπερτόριό μου, γενικά στο μουσικό μου κόσμο. Ήμουνα αγχωμένη, γιατί είναι έτσι πολύ μεγάλα κεφάλαια και η δημιουργή, αλλά πήρα την απόφαση και μπήκα έτσι αγνά και κάπως παιδικά, δημιουργικά.
0: Γιατί το λες το παιδικά?
1: Γιατί έχει πολύ το παιχνίδι στην αρχή. Όταν ξεκινάμε έτσι με μια μελωδιούλα, με μια ιδέα που μπορεί να έρθει, έτσι ξεκινάω όλη τη μουσική, όλη τη δημιουργική δραστηριότητα, εντελώς χωρίς καμιά πρόθεση, χωρίς καμία σκέψη. Και αυτό έχει μια παιδικότητα.
0: Όντως.
1: Από αυτή την άποψη το λέω. Και έτσι μπήκα και σε αυτά. Δηλαδή προσπάθησα να μην σκεφτώ με τι έχω να κάνω, ώστε να το δω απολύτως τεχνικά, να αποδώσω ας πούμε όσο καλύτερα μπορώ, να μην βάλω προσδοκίες μέσα σε αυτό, για να μπορέσει ακριβώς να βγει η δική μου η αλήθεια.
0: Αυτό το άλμπουμ που ξεκινάει με τη μελοποιημένη ποίηση στα τρία πρώτα τουλάχιστον, και έχει ένα ακόμα παράδοξο το οποίο εγώ τουλάχιστον δεν είχα συναντήσει, το «Αλλά τα βράδια» που είναι ένα ποίημα, έχει σπάσει σε δύο μελοποιήσεις, έχει γίνει δύο τραγούδια, και θα ακούσουμε το πρώτο και θα κουβεντιάσουμε ενδιάμεσα γι' αυτό.
1: Κι εγώ ονειρεύτηκα ένα καλύτερο κόσμο.

0: η ποιήση του Τάσου Λιβαδίτη και το «Αλλά τα βράδια», το οποίο και εκείνο είχε μελοποιηθεί παλιότερα και τώρα το μελοποιείς και εσύ, και αυτό το παράδοξο που έλεγα, το έχεις πάσει σε δύο τραγούδια. Τι συνέβη αυτό?
1: Ήθελα να τα πω όλα.
0: Θα μπορούσα να τα πείσω και όλα με την ίδια μελωδία, ας πούμε.
1: Εντόπισα δύο πλευρές, που ήθελα έτσι κάπως να αναδείξω. Αισθάνομαι στο «Άλλα τα βράδια» ένα μεγαλύτερο παράπονο και μια έτσι λυτρωτική κατάσταση στο «Άλλα τα βράδια», γιατί όμορφα μυρίζει η γη. Δηλαδή όλα είναι κάπως σκοτεινά, αλλά πάντα έχεις κάπου να πιαστείς. Το εντόπισα πολύ έντονα και ήθελα να το πω μουσικά πάντα. Και το «Άλλα τα βράδια 2» για μένα έχει όλη την ελπίδα.
0: Και είναι περίπου στη μέση κομμένο το ποίημα.
1: Περίπου, ναι.
0: Στο 1 και το 2.
1: Εντάξει, είχε πάρα πολύ. Περίπου 3 χρόνια είχε δουλειά αυτό να γίνει.
0: Τα δύο.
1: Ναι.
0: Κομμάτια του ποίηματος.
1: Τα δύο κομμάτια. Εγώ το θεωρώ συνολική σύνθεση.
0: Ναι, θα μπορούσε και έτσι όπως το ακούμε στην ηλεκτρονική του μορφή, και όποιο και σε αναλογική να το ακούσω, όπως έρχεται το ένα μετά το άλλο, θα μπορούσε να ήταν.
1: Και νομίζω και εκεί εξαντλήσαμε όλη μας την ιδέα. Με απορρόφησε πάρα πολύ εμένα αυτό το περιβάλλον που ήθελα να φτιάξω, γιατί ξέρεις, όταν έχεις ας πούμε ένα ποίημα που δεν είναι έμετρο, και τεχνικά είναι πιο δύσκολο να το αποδώσεις. Αλλά κάπως είχα από την αρχή την ατμόσφαιρα, επειδή είχα το λόγο, έτσι, ενώ όταν γράφω μπορεί να γίνεται αυτό πιο μαζί.
0: Okay.
1: Και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη με αυτό.
0: Στο «Αλλά τα βράδια 2» που θα έρθει τώρα, υπάρχουν διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα. Συμβαίνουν, τα οποία αν δεν τα παρατηρήσατε στο ξεκίνημα, στο «Κι αν έσβησες ανίσιος», νομίζω ότι θα παρατηρήσετε πολύ πιο ευδιάκριτα τώρα στο «Αλλά τα βράδια». Και υπάρχουν κάτι κινηματογραφικές γέφυρες μουσικές που είναι σαν να έρχονται από ένα τέτοιο σύμπαν, και υπάρχει πάρα πολύ έντονη η βυζαντινή μουσική, τουλάχιστον εγώ ακούγοντας. Θα μου πεις, εδώ ακούς ακόμα και το καμπανάκι από το θυμιατήρι, λογικά.
1: Μπράβο,
0: τάξε. Ναι, δεν αναρωτιέσαι αν τελικά αναφέρεται στη βυζαντινή μουσική ή σε κάτι άλλο. Κάποια στιγμή ακούς το καμπανάκι από το θυμιατήρι. Πώς και πήγες αυτούς τους δρόμους, και το κινηματογραφικό κομμάτι και το βυζαντινό κομμάτι?
1: Επίσης, στο πρώτο δίσκο αισθανόμουν ότι λείπει ένα κομμάτι της πνευματικότητας που ήθελα εγώ να μπω. Και εδώ είχα αυτή την ευκαιρία. Το ακούσαμε και στο Νίσιο, που ξεκινήσαμε έτσι με ένα βυζαντινό ήχο. Και αισθάνθηκα ότι μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία τα ποίημα. Ακούσαμε και στο Νίσιο, που ξεκινήσαμε έτσι με ένα βυζαντινό ήχο. Και αισθάνθηκα ότι μου έδωσαν

0: Λοιπόν, εγώ τώρα αυτό προσωπικά τελείως όταν άκουγα το δίσκο είπα όπα, αυτή εδώ όταν το άκουσα ολόκληρο είπα στο ότι «Αλλά τα βράδια 2» είναι η ουσία του δίσκου. Έτσι κατάλαβα ακούγοντάς το και δομικά και πώς έχετε βρεθεί. Υπάρχει μια δημιουργική τριάδα, έτσι, που είσαι εσύ, ο Νικόλας Αναδολής
1: και ο Άγγελος Σπίνουλας,
0: ναι, που είχαν την παραγωγή. Και εδώ αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό που είπες στο ξεκίνημα το καταλαβαίνεις και όταν ακούς το δίσκο, ότι μάλλον δεν έχει πάει ακριβώς με έτοιμες, με μια έτοιμη προπαραγωγή, αλλά τα πράγματα χτίστηκαν κάπως στο στούντιο.
1: Όλα, σε αυτό το δίσκο συνέβη αυτό το μαγικό που εγώ το ήθελα πάρα πολύ, κάπως ασυνείδητα, δηλαδή δεν είχα καν τρόπο να το επικοινωνήσω και συνέβη κάπως μαγικά. Σίγουρα αυτό έχει να κάνει με τους ανθρώπους, δηλαδή βρεθήκαμε τρεις άνθρωποι που επικοινωνούμε απολύτως, πρώτα απ' όλα ανθρώπινο επίπεδο.

0: επίπεδο, σε αισθητικό επίπεδο και από άποψη του πώς βλέπουμε συνολικά την τέχνη, τη μουσική. Πόσο συχνά συμβαίνει αυτό?
1: Εντάξει, γιατί είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία αυτή που είπες. Να έχεις κάτι στο μυαλό σου και να μπορέσεις και να το επικοινωνήσεις. Και οι άνθρωποι που συνεργάζεσαι να το πάρουν και να το πάνε κάπου που εσύ θες, δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα.
0: Όχι, δεν είναι εύκολο. Και για μένα αυτή ήταν δύσκολη απόφαση γενικώς στο δημιουργικό κομμάτι. Το να μπαίνω, όπως σου είπα, εντελώς ανοιχτά στο να γράφω, στο να φτιάχνω κάτι, ακριβώς γι' αυτό, γιατί δεν ήθελα να μπερδέψω με αυτά που τρέχουν πολλές φορές στο μυαλό μας, να μην μπλέξω καθόλου τη δημιουργική διαδικασία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην γνωρίζω εξ αρχής, να έχω μια εικόνα, να έχω ένα όραμα, αλλά να μην γνωρίζω εξ αρχής που θέλω να πάμε. Άρα να βρεις συνοδοιπόρους, να βουτήξετε μαζί σε έναν ωκεανό επί της ουσίας, με πολύ λίγες ετικέτες από την αρχή, είναι πάρα πολύ δύσκολο και νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη που το βρήκα και μπήκαμε μαζί και φτιάξαμε και φτιάχνουμε πράγματα. Είναι, για μένα έχει πολύ βαθιά σημασία προσωπική.
1: Και πες τώρα και εδώ, γιατί μιλάς για αυτή τη διαδικασία και μπορεί στο μυαλό κάποιου να είναι ότι μπήκες για ένα μήνα στο στούντιο. Μάλλον έχει κρατήσει λίγο περισσότερο αυτός ο δίσκος.
0: Ναι. Ακριβώς, έχει κρατήσει πολύ, γιατί ο χρόνος είναι απαραίτητος. Πρέπει να συμφιλειωθείς με τη συνθήκη αν διαλέξεις αυτό το μονοπάτι δημιουργίας. Επειδή έχουμε, ας πούμε, και την τεχνική δυνατότητα να πούμε θέλουμε να φτιάξουμε ένα τραγούδι με συγκεκριμένες προδιαγραφές, με συγκεκριμένη πρόθεση, μπορούμε να κάτσουμε και να το κάνουμε. Μου πεις, Χρήστο, εσύ θέλω να φτιάξεις ένα τραγούδι έτσι, έτσι και έτσι. Θα κάτσω να στο φτιάξω. Και επειδή έχω αυτή τη δυνατότητα, ήταν και πιο προσωπική η απόφαση να μην κάνω αυτό και να το κάνω πολύ πιο ανοιχτά, πολύ πιο ελεύθερα.
1: Προφανώς γράφετε σε home studio για να έχεις και αυτή την ελευθερία.
0: Ναι, γράφουμε σε home.
1: Αλλιώς είναι πολύ δύσκολο να
0: ακριβώς,
1: γίνει αυτό. Οικονομικά
0: ακριβώς.
1: Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο.
0: Εννοείται. Σε αυτό στόχευσα, δηλαδή είδα ότι αυτό το δρόμο θέλω να πάρω, οπότε άρχισα έτσι να φτιάχνω το στούντιο, να παίρνω πράγματα, πήρα το μικρόφωνο μου, έκανα την ερευνά μου και το φτιάξαμε. Και το πιο σοβαρό νομίζω είναι αυτό, να συμφιλειωθείς με το χρόνο, επειδή όλα τρέχουν, δεν έχει, η εποχή αυτή δεν σου επιτρέπει, ειδικά αν θες να το δεις για δουλειά αυτό το πράγμα, και επειδή εγώ δουλεύω σαν τραγουδίστρια κιόλας, έπρεπε να αποφασίσω πώς θέλω αυτό να το κάνω. Οπότε νομίζω η πιο δύσκολη απόφαση είναι αυτή, ότι ξέρεις, είναι πιο σημαντικό το πνευματικό κομμάτι, το ψυχικό κομμάτι, ότι το κάνεις με ένα άλλο βάθος, όχι βάθος με την έννοια... με την έννοια αυτής της πνευματικότητας, ότι θέλει χρόνο να οριμάσει εσύ ο ίδιος μέσα από τη μουσική και να βγει το έργο.
1: Το Βιολετέρα έχει κυκλοφορήσει το 21 και τώρα τον Ίνεμο το 26. Είναι όλα αυτά τα 5 χρόνια ήταν διαδικασία για τον Ίνεμο ή έγιναν και άλλα πράγματα?
0: Θα σου πω, όπως σου είπα, ας πούμε το θέλω να φύγω πια από εδώ, ήταν μία σύνθεση που θυμάμαι ότι το παρουσιάζαμε, πρώτη φορά το είχαμε παρουσιάσει στην παρουσίαση της Βιολετέρας που είχαμε κάνει στο Athens Jazz.
1: Στο Athens Jazz ήμουνα.
0: Ναι.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Το είχαμε παίξει πιάνο φωνή, γιατί είχε βγει 2 μέρες πριν, αν το πιστεύεις. Και ανεβήκαμε και το παίξαμε γιατί ήμασταν τόσο ενθουσιασμένοι. Δηλαδή έχουμε αυτό το... Όταν αισθάνομαι ότι κάτι μιλάει εδώ πέρα... και χωρίς έτσι πολύ πρόβα μπορεί να πάρω την απόφαση να το κάνω. Οπότε το παρουσιάσαμε πιάνο φωνή τότε. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι προϋπήρχε αυτό, δούλευε μέσα μου. Και φυσικά εντάξει, μετά αφοσιώθηκα και στη Βιολετέρα. Και πιο πολύ μπορώ να πω ότι είναι εσωτερική διαδικασία, παράλληλα με το τι έκανα στη ζωή μου. και ποιος είναι ο χώρος που παίρνει η τέχνη. Άρα και έγραφα, πειραματιζόμουν και πολύ στον ήχο τα τραγούδια, το Σαν Ήλιος που σ' αρέσει, ας πούμε, άλλο κομμάτι. Έχω πολλά τραγούδια και όλα τέτοια, πρωτότυπα.
1: Τα θέλουμε.
0: Άρα θέλω να σου πω ότι όλα αυτά τα 5 χρόνια δεν ήμουνα πάνω εκεί, αλλά καταλάβαινα ότι αυτό έρχεται.
1: Πάντως δεν μας είχες προετοιμάσει για το δίσκο, η αλήθεια είναι. Γιατί είχε βγει το Σαν Ήλιος, βγήκε το Φεγγάρι, που η διασκευή, θα την ακούσουμε παρακάτω. Και πρώτο βγήκε τον Ίνεμο, που ούτε αυτό σε προειδέαζε ακριβώς για το τι θα συμβεί. Πονηρή. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα το πρώτο από τα τραγούδια που δεν είναι μελοποιημένη. Ποιήση, η στίχη είναι του Νικόλα Σκορδαλάκη. Το τραγούδι λέγεται «Πάντα κάτι λείπει». Αυτό θα μας πάει στο «Και μισή» και μετά θα ακούσουμε και αυτό για το οποίο κουβεντιάζαμε, το «Θέλω να φύγω πια από εδώ». Και τα λέμε μετά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρό μας, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι σε 103,7 ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπου συχνότητες. 60 λεπτά νέα ελληνικά. Εγώ είμαι ο Χρήστος Παπαμιχάλης και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ στο στούντιο τη Χριστίνα Ψύχα και ακούμε το καινούριο της άλμπουμ Νίνεμο. Και πολύ καλά μου είπατε, πες πάλι, γιατί έχασα το πρώτο πεντάλεπτο. Εγώ μπορώ να ξεχαστώ να το λέω αυτό. Η Χριστίνα Ψύχα είναι λοιπόν εδώ και ακούμε το Νίνεμο και έχουμε φτάσει περίπου στη μέση του και αυτό ήταν το δεύτερο ποίημα του Κώστα Καριωτάκη που έχεις μελοποιήσει, αλλά το πρώτο που μελοποιήσεις χρονικά.
1: Σωστά.
0: Ναι,
1: σωστά,
0: έτσι, ναι. Πρόσεχα.
1: Ναι.
0: Πρόσεχα τι έλεγες. Και τώρα θα πάρω την ιστορία από την αρχή. Mm-hmm. Που δεν μου επέτρεπε ο δίσκος έτσι όπως κυλάει να κάνω αυτή την κουβέντα αρχικά. Ποια είσαι, Χριστίνα Ψύχα? Τι έχεις κάνει στη ζωή σου? Πώς βρέθηκες στη μουσική?
1: Εντάξει, σαν παιδί είχα μια όμορφη φωνή. Στο σπίτι αυτό φαινόταν, ακουγόταν. Τραγουδούσα πολύ συχνά, με έβαζαν και να τραγουδήσω. Οπότε από πολύ μικρή άρχιζα έτσι να συντονίζομαι με τη φωνή μου. Η φωνή μου ήταν το ξεκίνημα.
0: Θα κάνω παρένθεση εδώ με την αφορμή αυτή. Δεν λέμε ποτέ στα παιδιά μας ότι δεν τραγουδάνε όμορφα. Τραγουδάνε όμορφα.
1: Συμφωνώ
0: τα παιδιά, γιατί
1: απολύτως
0: τα αποθαρρύνουμε.
1: Συμφωνώ, ναι. Συμφωνώ. Και η φωνή ανεξαρτήτως είναι το πιο άμεσο μέσο
0: έκφρασης.
1: Ναι.
0: Και όλο αυτό μπορεί και να φτιαχτεί στην πορεία.
1: Άσε που όλα φτιάχνονται. Αυτό ακριβώς θα έλεγα. Ακριβώς. Οπότε ναι, με τη φωνή μου ήταν έτσι η πρώτη επαφή, η πρώτη συνομιλία με τη μουσική. Πολύ αργότερα ξεκίνησα, έτσι όταν πήγα να σπουδάσω, ξεκίνησα να τραγουδάω σε μαγαζιά. Δηλαδή πήγα έτσι πολύ να πω ένα τραγούδι με μια μπάντα. Μετά η μπάντα μου είπε έλα δουλέψεις. Εγώ εκεί άρχισα να φρικάρω λίγο, γιατί όταν κάνω κάτι θέλω να το κάνω καλά. Mm-hmm. Οπότε ξεκίνησα και σπουδές στη μουσική και σπουδές στο τραγούδι. Πήγα στο ΟΔΙΟ. Μέχρι τότε είχα έτσι μια επαφή με θεωρητικά στη μουσική, με χοροδίες, λίγο πιάνο, όλα έτσι πολύ επιδερμικά. Mm-hmm. Αλλά όταν ξεκίνησα να το κάνω, μπήκα πολύ ουσιαστικά μέσα σε αυτό. Είχε γίνει και δουλειά, οπότε άρχισε ας πούμε έτσι να ανοίγει ένας καινούριος κόσμος. Ωστόσο σιγά σιγά άρχισα να νιώθω ότι κάπου έχει λίγο ταβάνι εκφραστικά αυτό. Δηλαδή και το αγαπημένο μου τραγούδι, να έλεγα αυτό που ακούω περισσότερο και που τραγουδάω, δεν υπήρχε έτσι μια απόσταση στη, mm-hmm. στην έκφραση. Κάτι αισθανόμουν ότι ήθελε να μπει κάτι πιο βαθιά. Και λέω δεν φτιάχνω κάτι. Θα φτιάξω κάτι δικό μου. Γι' αυτό σου λέω τελείως παιδικά. Δηλαδή δεν αισθανόμουν ότι αυτό θέλει ολόκληρη, θέλει γνώση, θέλει... Σίγουρα το αισθανόμουν όταν έγραφα βλακίες. Δηλαδή στην αρχή αυτά που έγραφα ήταν βλακίες. Οπότε καταλάβαινε ότι θέλει όλο αυτό κάποια εργαλεία και έτσι κάποια τριβή διαφορετική. Αργότερα βέβαια να σου πω, όταν γύρισα και τα άκουγα τα πρώτα ή όταν τα άκουσα ο Νικόλας, δεν ήταν και τόσο βλακίες.
0: Τόσο, συνόμιζες
1: ναι,
0: μάλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Έφτασες βέβαια μέχρι με μεταπτυχιακό, δεν είναι και τόσο παιδική η διαδικασία, έχω να πω.
1: Ναι. Απλώς ναι, θέλω να σου πω ότι η διαδικασία ήταν πολύ προς τα μέσα. Σίγουρα με σπουδές, σίγουρα έτσι με εκπαίδευση και με παίξιμο, γιατί έπαιζα πολύ, τραγουδούσα και πάρα πολύ, οπότε έψαχνα παράλληλα και τη δική μου φωνή. Δηλαδή στην αρχή επειδή είχα κάνει και κλασικό τραγούδι, είχα άλλες θέσεις στη φωνή, τις πέταξα και αυτές για να βρω τη δική μου φωνή. Δηλαδή έμπαινα συνεχώς προς τα μέσα. Mm-hmm. Και η δημιουργία είναι αυτό που θα φτάσεις κόκαλο. Το κατάλαβα αυτό και το ακολούθησα, αυτό που σου έλεγα και νωρίτερα. Οπότε κάπως έτσι έφτασα εδώ.
0: Αυτή είμαι.
1: Με πάει.
0: Αυτή είμαι.
1: Ναι.
0: Τώρα έρχεται το τραγούδι που έχει δώσει και τον τίτλο στο δίσκο, τον Νίνεμο. Ναι. Και μετά θα μου πεις πώς είναι η συνδημιουργία και για τη μουσική αλλά και για τους στίχους. Mm-hmm. Γιατί το κάνεις αρκετά. Mm-hmm.

0: Έλεγα λοιπόν, αυτό ήταν τον ίνεμο, ναι, είναι μία ησυχία, να μην φυσάει καθόλου αέρας, να υπάρχει έτσι μία γαλήνη γενικά. Το συνδημιουργείς μουσικά με τον Νικόλα Αναδολή και στο πρώτο άλμπουμ και μετά αν κάτσεις να δεις τα credits των τραγουδιών λένε στους στίχους ας πούμε η Χριστίνα Ψύχα με την Νικόλ Κατσάνη. Ναι. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολη η ιστορία αυτή. Δηλαδή με τη μουσική ίσως μου είναι πιο εύκολο να το καταλάβω ότι πηγαίνεις με μια ιδέα και με μουσικούς που εμπιστεύεσαι προσθέτουν ιδέες. Με τον λόγο μου είναι πιο δύσκολο να το να νιώσω πώς γίνεται, πώς το καταφέρνετε αυτό.
1: Μπορεί να είναι πιο δύσκολο, ναι, γιατί ξέρεις όταν κάποιος γράφει κάτι ολοκληρωμένο το έχει στο μυαλό του έτσι σαν... Αλλά με τους ανθρώπους που έχω δουλέψει εγώ η επικοινωνία ήταν το α και το ω.
0: Δεν έχεις πολύ εγωισμό μάλλον επίσης.
1: Δεν έχω, δεν έχω. Φαντάζομαι όλοι έχουν, γιατί ο καθένας τον υγιεί από την άποψη ότι ο καθένας έχει κάτι στο νου του που κάπου θέλει να πάει.
0: Ακριβώς.
1: Όχι, νομίζω ότι αυτό είναι το α και το ω, ότι πάμε να φτιάξουμε κάτι μαζί και είναι δεδομένο ότι θα είναι μαζί. Συν ότι κιόλας δεν νομίζω ότι μπορώ να ακόμα τουλάχιστον, δεν έχω φτάσει σε τέτοιο επίπεδο συνεργασίας ούτε καν με τον Νικόλα που να του πω φτιάξε ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη σύνθεση μόνος. Δηλαδή αισθάνομαι ότι ακόμα δεν είμαι στο σημείο να, να ξέρω εξ αρχής που θέλω να πάει κάτι. Όλο αυτό έρχεται πολύ στην πορεία, είναι ακόμα αυτή η διαδικασία πολύ πολύ ανοιχτή.
0: Προηγείται η μουσική ή προηγείται ο στίχος? Έχεις πάρει δηλαδή, έχει πάρει κάποιος έτοιμη μελωδία σου για να βάλεις στίχους επάνω?
1: Τον ίνεμο ας πούμε είχε τη μελωδία.
0: Α, την είχε.
1: Ναι, αλλά δεν, το κάθε τραγούδι είναι, μπορεί να ξεκινήσει, πώς να σου πω, με ένα λαλαλα που λέω εγώ στη φωνή μου, με ένα γκρουβάκι, με ένα στίχο που θα μου έρθει, ένα ρεφρενάκι, μπορεί να ξεκινήσει από οπουδήποτε. Γι' αυτό είχα και την ανάγκη να συνεργαστώ με ανθρώπους για να έρθουμε έτσι να βάλουμε τις ιδέες όλοι σε μια τάξη. Στο δίνει αυτή η συνεργασία. Μ' αρέσει πολύ να συνεργάζομαι. Είναι σίγουρα δύσκολο το κομμάτι αυτό που είπαμε στην αρχή, που το εντόπισες και εσύ, ότι πρέπει να βρεις ανθρώπους που να μιλάτε την ίδια γλώσσα. Δεν είναι, είναι προαπαιτούμενο.
0: Και δεν είναι και εύκολο. Αν σε παρακολουθεί κάποιος στο YouTube σου, ας πούμε, στο κανάλι ή στα social, θα έχει καταλάβει ότι κάπως αγαπάς τις διασκευές.
1: Φουλ. Και ακόμα δεν έχω κάνει ένα ολόκληρο δίσκο. Θα ήθελα πάρα πολύ. Και έχω πάρα πολλές διασκευές.
0: Το φεγγάρι πώς?
1: Το φεγγάρι νομίζω είναι η ρίζα.
0: Το φεγγάρι που κάνει βόλτα, αυτό είναι έτσι?
1: Ναι, είναι η ρίζα μου. Το τραγούδι αυτό το θυμάμαι από πάρα πολύ μικρούλα. Στο χωριό να το χορεύουμε, στα τραπέζια.
0: Ποιο είναι το χωριό?
1: Το Άνω Καστρίτσι.
0: Το Άνω Καστρίτσι. Που έγινε. Γεια σας, το Άνω Καστρίτσι.
1: Ναι, ναι. Που έγινε και το βίντεο κλιπ στο Άλλο το Βράδυ 2 στο Κλεισάκι. Είχα τα μέσα.
0: Ναι, εντάξει, καλό είναι αυτό. Σε έθρεψε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε ανέθρεψε.
1: Οπότε είναι ένα τραγούδι που μου μιλάει από πάρα πολύ μικρή και είχα έτσι την ανάγκη στον πρώτο δίσκο, αν το θυμάσαι, έχει τελείως άλλη ατμόσφαιρα, πολύ σκοτεινή. Βλέπω πάρα πολλές πλευρές στα τραγούδια που διασκευάζω. Πάρα πολλές πλευρές. Και θέλω να έχω την ελευθερία ανάλογα με τη διάθεσή μου, γενικώς. Η ελευθερία είναι ο παρονομαστής σε όλα. Οπότε θέλω να έχω έτσι την ελευθερία ανάλογα τη διάθεση, το πλαίσιο, το mood που βρισκόμαστε, να μπορώ να το παίξω και διαφορετικά. Αυτό μου δίνει η διασκευή. Έτσι και να μπαίνω στον κόσμο που υπάρχει ήδη κάπως και μου αρέσει πολύ και μου μιλάει. Θέλω να μπω εκεί να μιλήσω κι εγώ.
0: Εντάξει, θα μπούμε εκεί λοιπόν τώρα. Πάμε. Στο φεγγάρι που κάνει βόλτα.

0: Και έτσι έπρεπε να κλείσει. Με τον Γκιόνι έπρεπε να κλείσει.
1: Και τον τελευταίο. Δεν άφησε κανέναν.
0: Όχι, ναι, γιατί έπρεπε. Έχουμε δύο λεπτά, γιατί θέλω να τα ακούσουμε και τα δύο τραγούδια που μένουν. Να μου πεις λίγο αν έχεις μπει στη διαδικασία του πώς θα παιχτεί αυτός ο δίσκος, αν θα ακούσουμε αυτόν τον δίσκο.
1: Εννοείται. Αυτό κάνουμε τώρα, φτιάχνουμε την μπάντα, γιατί όπως σου είπα δεν ξέρουμε από πριν, δεν έχουμε φανταστεί από πριν πώς θα είναι live όταν το φτιάχνουμε. Οπότε προσπαθούμε έτσι να φέρουμε τον ήχο live όσο πιο κοντά στο δίσκο. Έχουμε ένα live που θα παρουσιαστεί πρώτη φορά στο Melly Jazz, στο Λεωνίδιο, δεν είναι εδώ στην Αθήνα.
0: Πότε είναι αυτό, δεν πειράζει, είναι... το δεύτερο είναι παντού.
1: Ναι. Είναι 3 Ιουλίου.
0: Α, τώρα είναι, την
1: είναι
0: άλλη
1: τώρα.
0: Εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, και δουλεύουμε, δηλαδή είμαστε σε πρόβες πυρετοδός.
0: Α, μάλιστα, ωραία.
1: Το φτιάχνουμε,
0: ωραία.
1: Ναι, το στείνουμε.
0: Επίσης το Λεωνίδιο δεν είναι μακριά. Και τώρα κάνεις και, καλοκαίρι κάνεις και μια βόλτα ωραιότατη.
1: Εννοείται, ναι. Εννοείται, ναι. Και έτσι άλλα μικρά λαϊβάκια που θα παίξουμε στο καλοκαίρι. Σίγουρα από φθινόπωρο οργανώνουμε μια ωραία παρουσίαση που μπορεί να έρθει ο κόσμος εδώ και να δει αυτό που έχουμε φτιάξει, μαζί και με πολλά άλλα τραγούδια και από τη Βιολετέρα, από τον πρώτο μου δίσκο και από τις αναφορές μου συνολικά. Εγώ έτσι πώς το φαντάζομαι.
0: Έχουμε αστειευτεί αρκετές φορές εκτός μικροφώνου με τη λέξη pop. 2,5 λεπτά τον είναι, μου λέμε pop. Τώρα όμως έρχεται ένα τραγούδι που αν θες μπορείς να το πεις pop.
1: Okay.
0: Το δέχομαι. Είναι μια ερωτική μπαλάντα, τη λες.
1: Ναι. Αυτό
0: είναι. Το μπορώ.
1: Το μπορώ.

0: Αυτό λοιπόν ήταν. Ακούσαμε και τον Μπορώ και έχει μείνει μόνο το. Εντάξει, όλοι έχουμε αδυναμίες. Εμένα είναι το τραγούδι που με συγκίνησε περισσότερο από όλα και ήρθε στο κλείσιμο του δίσκου και είναι η ποίηση του Φερνάντου Πεσόα και είναι το Ευτυχισμένη. Mm-hmm. Και Χριστίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε σήμερα εδώ.
1: Και εγώ.
0: Και θα ανταμώσουμε και αλλού στην πορεία.
1: Αμέ.
0: Εύχομαι.
1: Αμέ, με
0: να
1: πολύ
0: ανταμώνουμε.
1: Χαρά.
0: Πάντα με τέτοιες καλές αφορμές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να πω ότι έρχεται ο Οδυσσέας Τσάκαλος για την επόμενη ώρα και έχει καλεσμένη την κόρη του, Αγγελική, αν δεν κάνω λάθος, για να μιλήσουν και για τη γιορτή του μπαμπά που είναι σήμερα, αλλά και το πώς έχει ενώσει η μουσική. Οπότε ο Οδυσσέας Τσάκαλος συνθηγατέρα για την επόμενη ώρα. Ευχαριστώ τη Σταματία Σούλτη και όλους εσάς που ακούσατε. Θα τα πούμε αύριο στις 2. Να είστε όλοι καλά και χαρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
7: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμου. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Φίλες και φίλοι του προγράμματος, καλησπέρα σας. Να είστε σίγουροι ότι θα κάτσω ήσυχος, θα κάτσω φρόνιμος. Λοιπόν, είναι. Σήμερα έχουμε πολλές γιορτές. Είναι η γιορτή της μουσικής, η Παγκόσμια ημέρα της μουσικής. Είναι και επίσης γιορτάζουμε για τους πατεράδες. Τέλεια. Γι' αυτό και εγώ, το όνομά μου είναι Τσάκαλος Οδυσσέας, είναι το εσύ που δεν μιλάς, με ξέρετε. Λοιπόν, τι λέω. Βασικά έχω την κόρη μου εδώ πέρα δίπλα, γι' αυτό λέω όλες αυτές τις χαζομαρούλες. Γεια σου Αγγελική, καλώς ήρθες.
1: Γεια σου μπαμπά.
0: Σκέφτηκα, γεια σου μπαμπά στο πρόγραμμα. Τέλεια. Λοιπόν, σκέφτηκα να φέρω την κόρη μου για να βάλουμε τις μουσικές μας, να πούμε τις κουβέντες μας και να αποδείξουμε ότι το χάσμα των γενεών μπορεί να είναι πολύ πιο μικρό ή μπορεί να είναι και ελάχιστο, γιατί η μουσική τα ενώνει. Λοιπόν, 2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνα που σας απαντώ, αν και θα προσπαθήσω να μην σας απαντήσω τώρα, γιατί θα ασχολούμαι με την κόρη μου. Διαβάζουμε όμως τα μηνύματά σας που μας στέλνετε στο Viber. Εδώ πέρα, παρέα με την κυρία Σταματία Σούλτη, βράχος, εδώ πέρα θα μας βοηθήσει να βγάλουμε εις πέρας αυτή την εκπομπή, τη διπλή, τη χαρά να γιορτάζουμε τον πατέρα. Τι σημαίνει ο πατέρας, τι είναι ο πατέρας? Λοιπόν, από έτσι ένα μονόλογο γρήγορα, από προσωπική εμπειρία, είναι αυτός ο άντρας, παύλα έφηβος, που ξαφνικά δύο ματάκια τον κοιτάνε με ένα τρόπο που δεν έχει ξανδεί. Ένα χαμόγελο τον πάει στα ουράνια. Ξαφνικά δεν είναι μόνος του. Έχει κάποιον να φροντίσει, έχει κάποιον να τα δώσει όλα. Και όσο τα χρόνια περνούν, συνειδητοποιεί ότι μέχρι και τη ζωή του μπορεί να δώσει. Και περνούν τα χρόνια και χτίζει το δεσμός και ανθίζει. Ναι, μπορεί να περάσει δύσκολες φάσεις, μπορεί να είναι η εφηβεία δύσκολη με κλειστές πόρτες, μπορεί και να σκοπανίσει τα μούτρα μια πόρτα. Ναι, και εσύ το έχεις κάνει όμως. Και σκέφτεσαι, Θεέ μου, πόσο μοιάζουν οι γονείς. Ενώ έλεγες, όχι, εγώ θα είμαι διαφορετικός. Ναι, ήσουν διαφορετικός, αλλά άμα δεις τη μεγάλη εικόνα, ήσουν ίδιος. Και δεν πειράζει καθόλου που ήσουν ίδιος, γιατί αυτά είναι τα διαφορετικά πρόσωπα της αγάπης. Βαρέθηκες, Αγγελική μου, έγινα πολύ μελό?
1: Όχι, συνέχισε.
0: Λοιπόν, εδώ θα ήθελα να ακούσω ένα τραγούδι από τον πνευματικό μου πατέρα, το Διονύση Σαββόπουλο. Είναι αυτός ο οποίος μας έμαθε μουσική, μας έμαθε ότι ο ελληνικός στίχος κολλάει σε ροκ ήχο και ότι το τραγούδι, ας πούμε, που σκεφτόμουν ότι Θεέ μου να έπαιζα εγώ μαζί του, να έπαιζα εγώ τα τύμπανα αυτά, όταν με το συγκρότημά μου του Φατμέ τη δεκαετία του 80 είχαμε ένα στουντιάκι στο παλιό Φάλιρο και ξεκινούσαμε να κάνουμε πρόβες, περάσαν πάρα πολύ μουσική από εκεί και είχε περάσει και ο Νίκος Τσιλογιάννης, ο ντράμερ, ας πούμε, που έπαιζε με το Σαββόπουλο, και ονειρευόμουν να παίξω σαν γι' αυτόν. Έπαιζε στα τύμπανά μου, θυμάμαι εκείνο το απόγευμα, σε απόσταση 2 μέτρων από μένα. Λοιπόν, παλιά τους και ληστής, για εκείνα τα χρόνια.

0: Φοβερό τραγούδι, φοβερό. Ή εμένα μου φαίνεται, σ' αρέσει?
1: Υπέροχο είναι.
0: Λοιπόν, πώς είναι να έχεις ένα μπαμπά μουσικό που έχει και ένα ζευγάρι, που έχει ένα σετ τύμπανο στο σαλόνι, που αυτός θα θεωρεί ένα έργο τέχνης και η γυναίκα του θέλει να τα βγάλει από το σαλόνι?
1: Το θεωρώ κάτι πολύ φυσικό.
0: Το να τα βγάλει από το σαλόνι.
1: Και αυτό.
0: Καλά.
1: Θέλω να πω ότι έχω μεγαλώσει μέσα στη μουσική και ο ρόλος σου δεν μου προκαλεί κάποια εντύπωση. Δηλαδή έχω συνηθίσει να σε βλέπω και στη σκηνή και να είμαι στα παρασκήνια, στις συναυλίες. Είναι μια ζωή γεμάτο μουσική και μου είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Ναι, και η παρουσία των drums, τα οποία πάντα προκαλούσαν δέος στους συμμαθητές όταν ερχόντουσαν σπίτι.
0: Βέβαια. Δίκιο είχανε. Ναι. Και... Α, έχω εκείνη την αστεία φάση να σας πω, παιδιά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, είμαι εγώ στο σαλόνι και βλέπουμε τηλεόραση με την Αγγελική. Η Αγγελική είναι 3 χρονών. Και βλέπουμε ένα βίντεο κλιπ τυχαίο, όπου παίζω εγώ μαζί με τον Νίκο, τον Πορτοκαλόγλου τότε. Και με δείχνει πολύ το βίντεο κλιπ εκεί στην τηλεόραση. Οπότε η μικρή κόρη δίπλα κοιτάει μία την τηλεόραση, όπου είναι ο μπαμπάς στην τηλεόραση, και μία εμένα που είμαι δίπλα της και προσπαθεί να συλλάβει, ανοίγουν τα μάτια της και προσπαθεί να συλλάβει πώς είναι δυνατόν να είναι και εκεί και εδώ. Φοβερή σκηνή αυτή, δεν τη θυμάσαι βέβαια. Και προσπαθεί να συλλάβει πώς είναι δυνατόν να είναι και εκεί και εδώ. Φοβερή σκηνή αυτή, δεν τη θυμάσαι βέβαια.

0: Έχω κάποιες εικόνες, εννοείται. Και η οικογένεια είναι, ναι, καλλιτεχνική και από τις δύο πλευρές.
1: Λοιπόν,
0: το επόμενο κομμάτι σίγουρα θα το αφιερώσω στον Ονό.
1: Στον Ονό, τον Νίκο το Ζιόγαλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το επόμενο το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Σαν Σταρ του Σινεμά, η μεγάλη επιτυχία του Νίκου του Ζιόγαλα, η οποία όταν το ξανακάναμε αυτό το, ένα remake που ξανακάναμε στο δίσκο, και έχει μια χοροδία κάποια στιγμή, έχει μια χοροδία στο δίσκο, η Αγγελική είναι στην αγκαλιά του Νονού ή της μαμάς και τραγουδάμε όλοι μαζί. Θα καταλάβετε όταν τα ακούσετε. Σαν Σταρ του Σινεμά, λοιπόν.

0: Βέβαια, ακούμε και πάρα πολύ ξένη μουσική στο σπίτι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πολύ. Δεν θα πω ψέματα, κατά κύριο λόγο ξένα, για μένα.
0: Για σένα, ναι. Για πες.
1: Τους Beatles, τη μεγάλη σου αγάπη. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τους εκτίμησα και τους αγάπησα σε μεγαλύτερη ηλικία.
0: Ναι.
1: Και είναι η αρχή των πάντων για μένα τελικά.
0: Μπράβο παιδί μου, έχεις

0: πολύ ωραίες πεποιθήσεις. Λοιπόν, Beatles, ακριβώς. Ευτυχώς η κόρη μου έγινε και αυτή η Beatlemanής, όπως και ο μπαμπάς, όπως και ο θείος ο Νίκος ο Πορτοκάλογλου. Να ακούσουμε ένα τραγούδι, λοιπόν. Το Across the Universe, έτσι. Αυτό δεν διάλεξες?
1: Ναι.
0: Με αυτή την καταπληκτική φράση που γράφει ο Λένον: Nothing is gonna change my world.
1: Πάμε να το ακούσουμε.
0: Τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει τον κόσμο μου. Τέλεια, τέλεια φράση. Πάμε.

0: Τώρα έχω δεύτερη εξομολόγηση εγώ να κάνω σαν μπαμπάς. Λοιπόν, σχετικά με τα όρια που πρέπει να έχουν, όχι πρέπει, που έχουν οι γενναίες. Ας πούμε, εγώ με τον πατέρα μου είχα χάσμα. Εμείς όμως δεν έχουμε τόσο μεγάλο. Εσύ βέβαια δεν μπορεί να το ξέρεις αυτό που είχα εγώ με τον πατέρα μου. Τώρα, εμείς, εγώ δηλαδή, ήθελα να ήμασταν φίλοι. Πράγμα λίγο μπέρδεμα για σένα. Γιατί, εντάξει, ήσουν μοναχοκόρη. Εγώ είχα και το διπλό ρόλο, ένιωθα την ανάγκη να είμαι και φίλος μαζί σου και μπαμπάς και μεγάλος αδελφός, παίζαμε ας πούμε μπάλα και εσύ μπορεί να θεωρούσες φυσικό να μου ρίξεις ας πούμε τον μπαλάκι στο κεφάλι μου.
1: Ναι.
0: Και να γελάς, έτσι, γέλαγες κιόλας. Λοιπόν, εγώ δεν πέταγα ποτέ τον μπαλάκι στον πατέρα μου. Δεν τολμούσα να το κάνω αυτό το πράγμα, ας πούμε. Έπρεπε όμως να είμαι συγχρόνως και ο μπαμπάς που θα σου έλεγε όχι. Και θα το εννοούσε αυτό, όσο και αν, ας πούμε, συνέφιαζε από ό,τι θυμάμαι το πρόσωπό σου. Γιατί αυτός ο ρόλος φίλος και πατέρας είναι λίγο δύσκολος και επικίνδυνος, στις μικρές ηλικίες τουλάχιστον, ας πούμε. Γιατί πρέπει να υπάρχουν όρια και κανόνες. Το παιχνίδι έχει κανόνες και η ζωή έχει κανόνες. Και πρέπει το παιδί να γνωρίζει ότι υπάρχουν όρια, γιατί αλλιώς χάνεται και γίνεται κακομαθημένο. Sorry που ακούγουμε λίγο δάσκαλος τώρα, αλλά να βλέπεις τώρα κάποιες από τις τελευταίες γενιές, ας πούμε, είναι γεμάτες εξυπνάδα, αλλά πολλές φορές κακομαθημένες, και είναι γιατί είναι οδηγημένες από μπερδεμένους γονείς, ας πούμε, που βαριούνται να αναλάβουν την ευθύνη τους. Λοιπόν, τώρα πώς μου έρχεται το επόμενο τραγούδι που θέλω να πω, ας πούμε, να ακούσουν οι φίλοι και οι φίλες ακροατές εδώ, είναι ένα αργεντίνικο τραγούδι, είναι ένα τραγούδι από έναν μεγάλο, ας πούμε, τραγουδιστή και συνθέτη Αργεντινής του 1930, του Κάρλος Γκαρδέλ. Γιατί εγώ τυχαία γεννήθηκα στην Αργεντινή, φύγανε οι γονείς με καλύτερη τύχη, γυρίσανε πάλι πίσω. Λέγεται Πορούνα Καμπέσα αυτό το τραγούδι, εκπληκτική μελωδία, την ξέρετε όλοι. Τα αφιερώνω στον αδελφό μου, στην αδελφή μου, σε μένα. Μιλάει για ταγκό, είναι ένα ταγκό δηλαδή. Άντε, στο ταγκό και στο ποδόσφαιρο τα αφιερώνω.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ναι, είσαι στο δεύτερο πρόγραμμα. Είναι το εσύ που δεν μιλάς. Εδώ παρέα με τη Σταματία Σούλτη στον ήχο. Είμαι ο Δησαστάκαλος. Έχω φέρει την κόρη μου εδώ δίπλα ή κάθεται και τα λέμε λιγάκι. Βάζουμε τα τραγούδια μας, κάνουμε μια κουβεντούλα και προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι η μουσική ενώνει και ότι το χάσμα μας δεν είναι τόσο μεγάλο. Τι ήθελα να πω, ναι, φοβερό το τραγούδι από τον Buenos Aires αυτό, έτσι παιδιά, φοβερό δεν ήταν. Λοιπόν, τώρα δεν απαντάω τηλεφωνά σας, συγγνώμη, μερικά τα απαντάω όταν προλαβαίνω, αλλά βλέπω εδώ, βλέπω τα μηνύματά σας, τον Νίκο...
2: Τον Νίκο, τη Βαγγελιό.
1: Μπράβο, Αγγελική,
2: την Αξιοθέα.
1: Πολύ ωραία.
2: Τον Στάθη.
1: Βρήκα και γραμματέα, πάμε.
2: Τον Σπύρο.
1: Έτσι.
2: Τον Αποστόλη, τη Σεμίρα.
1: Έτσι.
2: Τη Χρυσάνθη. Την Στέλλα, τον Αντώνη. Τον Φώτη, την Ελένη.
1: Τον Νίκ Καρ.
2: Και φυσικά τον Νίκ Καρ που είναι νεοσμυρνιώτης και εκείνος.
1: Αυτά είναι. Σ' άρεσε ο Καρδέλ?
2: Ναι. Είναι...
1: Αυτό ήταν
2: ανατριχιαστικό κομμάτι.
1: Αυτό ήταν δεκαετία του 30. Όλη η Αργεντίνα είναι μέσα εκεί. Και με ξάφνιασε ευχάριστα, γιατί έχεις ακόμα εσύ ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 30.
2: Ναι, έχω ένα κοσμικό τραγούδι, ένα υπέροχο αθηναϊκό βάλς.
1: Ναι.
2: Το οποίο λέγεται «Πόσο λυπάμαι».
1: Και πώς άρεσε αυτό το τραγούδι? Σοφία Βέμπο, Κώστας Γιαννίδης.
2: Κάτι πολύ μεγάλη.
1: Κάτι σου κάνει,
2: κάτι μου κάνει, ναι.
1: Αυτό είναι. Το «Πόσο λυπάμαι», κάτι κάνει στην κόρη μου. Για πάμε.

0: Λοιπόν, πολύ ωραία έκπληξη είναι αυτή που μου έκανες. Αυτό είναι ένα φοβερό τραγούδι του Γιαννίδη. Όταν μπορείς, πρέπει να χτυπήσεις Κώστας Γιαννίδης και να δεις τι άλλα τραγούδια έχει γράψει, ας πούμε. Καταπληκτικός συνθέτης, ας πούμε, ελαφρού τραγουδίου και όχι μόνο, έτσι. Λοιπόν, όλο νιώθω πως δεν χάνω το αυτό το δασκαλίστικο, ρε παιδί μου, ύφος που έχουμε. Τι γίνεται?
1: Όχι, είναι απλά η φωνή σου, ίσως φταίει το ότι είμαι και εγώ εδώ σήμερα.
0: Αυτό λέω. Επειδή είσαι εσύ, κάνω το δάσκαλο εγώ. Δεν το κάνω συνήθως. Λοιπόν, τώρα, μεταξύ μας, ας πούμε, ακούμε και επηρεάζει ο ένας τον άλλον, βάζει τραγούδια ο ένας, βάζει τραγούδια ο άλλος, ή τουλάχιστον πιο παλιά, πριν φύγεις από το σπίτι και ζεις τη ζωή σου. Φυσικά, επηρεασμένη από μένα, ίσως ο ρυθμός έπαιζε καθοριστικό ρόλο, έτσι δεν είναι, στη ζωή σου, ας πούμε, και στα ακούσματά σου μάλλον.
1: Και θεωρώ ότι αυτό που έλεγες πιο πριν για το χάσμα των γενναίων, εμείς δεν έχουμε τόσο μεγάλο, ειδικά στη μουσική.
0: Ναι, ναι.
1: Που πάντα μπορούσα να σου δείξω, ας πούμε, την δική μου την playlist. Ναι. Τα μισά τα ήξερες ήδη.
0: Ναι.
1: Και τα άλλα μισά, τουλάχιστον τα περισσότερα, σου άρεσαν.
0: Ναι. Τι έχεις να μας βάλεις τώρα, τι θα ήθελες?
1: Θέλω να ανέβουμε λίγο.
0: Να ανέβουμε. Μια χαρά είμαστε.
1: Μετά από αυτό το υπέροχο βάλς, ναι.
0: Ναι.
1: Θα πάμε σε κάτι πιο ρυθμικό,
0: ναι.
1: Μιας και είπες τη λέξη ρυθμός.
0: Mm-hmm.
1: Και εδώ έχουμε μια πολύ ωραία σύμπραξη από τις Ρόδες με την φανταστική Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και ονομάζεται «Φοβάμαι».
0: Πάμε.
2: Ναι, ναι, Ρόδες 2005. Δεν είναι ο κόσμος ο αυτός.

0: Λοιπόν, σήμερα παιδες και κορίτσια είναι η γιορτή του πατέρα, η γιορτή της μουσικής επίσης, και διάβασα στο Facebook μια πολύ ωραία ανάρτηση του Αρκά. Λέει, σήμερα είναι η γιορτή του πατέρα, αλλά και το θερινό ηλιοστάσιο. Γιορτάζει ο αρχαιότερος πατέρας όλων, ο ήλιος. Φοβερό, δεν είναι?
1: Το διάβασα κι εγώ.
0: Το διάβασες?
1: Ναι.
0: Άσε με να σου...
1: Πριν από εσένα μάλλον.
0: Ότι έχω να σου πω κάτι καινούριο, ρε παιδί μου, τώρα κι εσύ. Λοιπόν, ποιοι άλλοι σ' αρέσουν από τη σκηνή που κινούμαι εγώ, έτσι, κατάλαβες τι λέω, εντέχνο, ροκ και λαϊκά στοιχεία έχει μέσα και απ' όλα. Από αυτή τη σκηνή.
1: Από αυτή την σκηνή. Σίγουρα ο Πορτοκάλογλου, σίγουρα ο Σγιώγαλας, ο Λιβαδάς,
0: ναι.
1: Ο Δελιβοριάς, μιας και έχουμε πιάσει όλα τα ας.
0: Ναι. Διάφοροι τραγουδιστές, ναι.
1: Και στη Γουργή. Αλλά ναι, ο Δελιβοριάς.
0: Σ' αρέσει.
1: Να σε αυτό.
0: Έχεις διαλέξει τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά να ακούσουμε?
1: Μάλιστα, μιας και έχουμε ανέβει, να ακούσουμε κάτι πιο μοντέρνο. Είναι ένα κομμάτι το οποίο όποτε το ακούω, εκτός ότι μου φτιάχνει η διάθεση, σκέφτομαι την Αθήνα. Να περπατάω σε έναν δρόμο όπως την Πανεπιστημίου, στη Σταδίου. Και να παίζει αυτό το κομμάτι και μου φτιάχνει η διάθεση.
0: Ό,τι πει η κόρη μου, αυτή που περνάει, Φίβος Δελιβοριάς.
1: Αυτό το αφιερώνω στη Μαρία.

0: Ωραίοτατα. Από και έτσι στην ηλικία σου περίπου γύρω στα 30, 20 τόσα, 30 καλλιτέχνες, έτσι, κοπέλες, αγόρια που σ' αρέσουν αυτή η σκηνή καινούρια, τι, ποια είναι τα γούστα σου?
1: Μου αρέσει η Νεφέλη Φασούλη, η Τραμαμίνη, η Μπάντα.
0: Βέβαια, αγαπημένη μου.
1: Η Ματίνα Σουπού.
0: Ματίνα Σουπού,
1: ωραία. Έχω διαλέξει ένα κομμάτι της,
0: ναι,
1: να ακούσουμε.
0: Ναι. Το οποίο?
1: Το οποίο λέγεται Μεταμορφώσεις.
0: Α, ναι, ωραίο τραγούδι είναι αυτό.
1: Και θέλω να το αφιερώσω στην Τζίλα.
0: Θες να το αφιερώσεις στην Τζίλα? Ακούς Τζίλα, από την Αγγλική?
1: Μας ακούει από την Αγγλία.
0: Α, πολύ ωραία. Πάμε Μεταμορφώσεις λοιπόν. Ματίνα Σουπού.

0: Μάλιστα, μπαμπάδες και μαμάδες, λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος αυτής της ώρας, αυτής της εκπομπής, που εδώ έχω σαν καλεσμένη την κόρη μου, την Αγγελική. Λοιπόν, αυτό ήτανε μέσα σε άκρες. Έχω ένα τραγούδι ακόμα, λέγεται «Του δρόμου η αρχή», είναι από τον πρώτο μου δίσκο. Είχα εγώ τη μουσική και ο Νίκος ο Πρωτοκάλογλου έβαλε στίχους και έφτιαξε και αυτός λίγο καλύτερα τη μουσική. Λέγεται «Του δρόμου η αρχή». Μιλάμε, το έχουμε αφιερώσει στο George Harrison αυτό. Πόσο μας επηρέασε δηλαδή στη μετέπειτα ζωή μας και το τι κάναμε. Γιατί είχα την ευτυχία να η δουλειά μου να είναι το χόμπι μου, ας πούμε. Και αυτό φαντάζομαι ότι με έκανε έτσι ένα πιο υγιή άνθρωπο από άλλους οι οποίοι δυστυχώς έχουν δουλειές που δεν τους εκφράζω καθόλου. Και έτσι, παιδί μου, μεγάλωσες και έγινες καλός άνθρωπος, ξέρεις, καταλαβαίνεις τι σου λέω?
1: Να, με καταλαβαίνω. Και επίσης είχες και την τύχη να δουλεύεις με τους παιδικούς σου φίλους. Αυτό που το πας?
0: Α, αυτό.
1: Μιας και μιλάμε για τον Χάρισον, που επίσης είχε την τύχη να κάνει το ίδιο.
0: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Ναι, γιατί με τον Νίκο είμαι από το δημοτικό μαζί και με τους άλλους από το γυμνάσιο. Οπότε, εδώ, στον ήχο, η κυρία Σταματία Σούλτη μας βοηθάει πάντα.
1: Αυτό θέλω να το αφιερώσω σε σένα και στη μαμά. Λέγεται «Του δρόμου η αρχή», όπως είπαμε.
0: Πολύ ωραία. Και από μένα, εγώ το αφιερώνω σε όλους εσάς που μας έχετε γράψει έτσι τα μηνύματα, μας έχετε συγκινήσει, ευχαριστώ πολύ. Έχει πιάσει τόπο σημερινή εκπομπή. Και ιδιαίτερα στην Άννα και στον Δημήτρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήταν το «Εσύ που δεν μιλάς». Την άλλη Κυριακή θα τα ξαναπούμε. Γεια σου, Αγγελικούλα.
1: Γεια σας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Μυστήριο. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης. Εύκολη υπόθεση.
4: Ψαραδέλης. Η λύση για παλαιά πλακάκια από το 1950. Για να αντικαταστήσεις ή να δημιουργήσεις. Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Συμφωνικό αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Ερμηνεύουν Διονύση Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ. Συμμετέχουν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
7: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε, μου λες, δε μου φτάνει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Μάτια μου μεγάλα, μάτια μελαγχολικά.
6: Ο Δήμος Θηβαίων τιμά τη σπουδαία Θηβαία ερμηνεύτρια Χάρης Αλεξίου, δίνοντας το όνομά της στο Δημοτικό Οδείο Θήβας. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 θα πραγματοποιηθεί τελετή ονοματοδοσίας στο Δημοτικό Οδείο.
5: Η γλυκό να σε αγαπούν και να σου το λένε.
6: Στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί συναυλία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας αφιερωμένη στη Χάρης Αλεξίου με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας και της Μεικτής Χοροδίας του Δήμου Θηβαίων. Ερμηνεύει η Ζωή Παπαδοπούλου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

φάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Απειλή λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφερε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τύρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
2: Παρασκευή 26 Ιουνίου, 9 το βράδυ, Κυποθέατρο Παπάγου. Ο Σύλλογος Φίλων ΑΜΕΑ, Αγάπη και Φροντίδα, στηρίζει αποκλειστικά το εργαστήρι με τη συναυλία Μπιθικότσης Βοσκόπουλος Μοσχολιού, η Μεγάλη Συνάντηση. Συμμετέχουν 9 κορυφαίοι ερμηνευτές, 2 χοροδίες και το Ελληνικό Κέντρο Ζεϊμπέκικου. Παρουσίαση Άννα Μπιθικότση. Παρασκευή 26 Ιουνίου, 9 το βράδυ, Κυποθέατρο Παπάγου. Εισιτήρια προπολούνται. Ticket Service και Ταμείο Θεάτρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: για λάμψεις που φωτίζανε σκοτάδια, για ωραίους φίλους που τραβούν δικό τους δρόμο. Οι στίχοι του Πάνου Ηλιόπουλου τον περιγράφουν.
1: Μιλάμε για έναν ταλαντούχο καλλιτέχνη και μουσικό, έναν πολύ βαθύ και ουσιαστικό άνθρωπο.
0: Για το Στέλιο μιλάμε, τον ασυμβίβαστο. Πέρασαν κιόλας 7 ολόκληρα χρόνια που μας έφυγε. Οι τακτικοί ακροατές της εκπομπής γνωρίζουν ότι δεν τον ξεχνώ, αλλά αυτή τη φορά έχω λίγο τρακ, γιατί δεν είμαι μόνος. Έχω δίπλα μου την αγαπημένη του σύντροφο στη ζωή και στη μουσική, την Ευελίνα Αγγέλου. Της το χρωστούσα. Γεια σου, Ευελίνα μου.
1: Γεια σου, Παντελή μου.
0: Καλώς σε δεχτήκαμε. Καιρός ήταν πια.
1: Καλώς σας βρήκα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη που έχεις για το Στέλιο όλα αυτά τα χρόνια. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου θέλω να σε ευχαριστήσω.
0: Απόψε και με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής θα πω αυτά που έλεγα όσο ζούσε, αλλά και όταν έφυγε δεν έχουν αλλάξει. Ο Στέλιος Βαμακάρης θα μείνει στην ιστορία του τραγουδιού και όχι μόνο του λαϊκού και όχι μόνο σαν γιος του Μάρκου. Κατάφερε κάτι πολύ δύσκολο που δεν κατάφερε κανένας άλλος. Πήγε την υπόθεση λαϊκό τραγούδι λίγα βήματα πιο μπροστά. Και λέω λίγα γιατί αυτά τα λίγα είναι πολλά. Καλησπέρα σας. Οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου είναι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και απόψε με την Κατερίνα Λιοντή να ρυθμίζει τους ήχους και τις διαθέσεις μας και τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια μέχρι τις 9. Ιστορίες ενηλικίωσης, χωρίς όμως να χάνουμε ποτέ την παιδικότητά μας. Ειδικά απόψε, ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν. Τα σχόλια και τα μηνύματά σας τα περιμένω και αυτή την εβδομάδα στη σελίδα του Facebook του Δεύτερου, στην ανάρτησή μας. Καλησπέρα στην αγαπημένη παρέα μας. Χτυπώντας erteco.gr μπορείτε να ακούσετε και να ξαναακούσετε τις εκπομπές όποτε εσείς θέλετε. Το ορχιστρικό λαϊκό blues που συνοδεύει την εισαγωγή μας από το soundtrack της ταινίας «Μια μέρα τη νύχτα, Athens Blues» του Γιώργου Πανοσόπουλου. Τα λόγια εκείνα που μου έγραψες ήταν στην πρώτη του επέτειο, Ευελίνα. Τα είπα τότε στον αέρα και με συγκινούν ακόμα και τώρα. Να τα πω.
1: Να τα πεις.
0: Να τα πω εγώ.
1: Ναι.
0: Ο Στέλιος δεν σε βάραινε ποτέ. Ακόμα και όταν έφυγε, το σπίτι είχε απίστευτα γλυκιά ενέργεια. Όλοι το αισθάνθηκαν και τα δέντρα γέμισαν χιλιάδες πεταλούδες έξω στο δρόμο.
1: Ποτέ δεν μπορείς να ξεπεράσεις τη ζωή σου. Όπως ο Στέλιος κουβαλούσε τον Μάρκο, έτσι κι εγώ, μέχρι να φύγω από τη ζωή, θα κουβαλάω το Στέλιο που παρά το βάρος του είναι μέσα μου ελαφρύς σαν πούπουλο.
0: Κουβαλούσε σε όλη του τη ζωή. Την άβρα του Μάρκου σαν να πήρε το νήμα, έτσι, από τα χέρια του και είπε θα το πάω μακριά. Ευελίνα, πες μου πώς και πότε γνωριστήκατε. Πες μου δύο λόγια για την ιστορία σου με το Στέλιο.
1: Γνωριστήκαμε στα 1990 όταν εγώ στα αρχικά μου στάδια είχα πάει να δουλέψω στην Αλεξανδριανή, η οποία ήταν κάπου στη Φιλελλήνων μέσα σε ένα στενάκι. Μ' είχε στείλει ο Δημήτρης ο Κοντογιάννης εκεί και κάναμε πρόβα με τους μουσικούς. Δεν είχα γνωρίσει ακόμη το Στέλιο. Ήταν και ο Θόδωρος ο Πολυκανδριώτης, ήταν ο Βλάχος, ο Γιάννης ο Παπαβασιλείου, ο Ιαννίτης, διάφοροι μουσικοί. Και όπως κάναμε πρόβα και κατεβαίνει ο Στέλιος, λέει την εξής ατάκα: «Αηδόνια ακούω». Και έτσι από τότε συνεργαστήκαμε για πάρα πολλά χρόνια μέχρι να γίνουμε ζευγάρι.
0: Α, πριν γίνετε ζευγάρι, ήσασταν ήδη για χρόνια.
1: Ναι, για 5 χρόνια.
0: Α, για 5 χρόνια, ναι, συνεργάτες.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά συνέβησαν, είπαμε, πότε?
1: Το 90 γνωριστήκαμε.
0: Α, το 90 γνωριστήκατε. Είσαστε μαζί από το 95, ας πούμε.
1: Το 95, ναι.
0: Μάλιστα. Εσύ ήσουν δηλαδή από την αρχή μαζί του σε όλο αυτό το ταξίδι του παντρέματος, του μπουζουκιού με τη ροκ, τα blues, τη jazz?
1: Ναι, σχεδόν από την αρχή.
0: Σχεδόν. Για πες μου δύο λόγια γι' αυτό. Πώς το έβλεπε το πράγμα ο Στελάκης?
1: Ο Στελάκης είχε μεγάλο πάθος, μεγάλο έρωτα με τη μουσική. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος, ένας ευρύς καλλιτέχνης. Και στην πορεία του, επειδή ήταν φίλος με τον Πάνο τον Ηλιόπουλο πάρα πολύ, ήταν αδερφικοί φίλοι, ο οποίος τον μίλησε σε όλο αυτό το... σε αυτές τις μουσικές, στα blues, στα rock, το γράφει ο Στέλιος και σε ένα τραγούδι του. Ο Πάνος λοιπόν του άνοιξε πολλές πτυχές μέσα του και μάλιστα χτες που κουβέντιαζα με τον Τηλέμαχο, το δεύτερο παιδί του Στέλιου, το πνευματικό, πρώτος είναι ο Μιχάλης ο Δήμας, μου είπε ότι ο Στέλιος είχε πει στον Τηλέμαχο ότι ο Πάνος του άνοιξε μέσα του δρόμο και τον βοήθησε να δει τον εαυτό του ως μουσικό και όχι ως μπουζουξί.
0: Πολύ σημαντικό. Να συμπληρώσω εγώ το έχω ακούσει από τον μεγάλο Μίμη Πλέσα. Λένε ότι το είχε πει κάποιος παλιότερα, ότι η μουσική είναι μία και χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, σε καλή και σε κακή, σε τίποτα άλλο. Και οι γόπες που ακολουθούν είναι ένα τραγούδι του Στέλιου Βαμβακάρη, ένα τραγούδι που αγαπάς εσύ πολύ και εγώ αγαπάω
1: το
0: πολύ.
1: Το Στέλιος, πολύ.

0: πες μου λοιπόν, τι ήθελες να πεις για αυτό το τραγούδι?
1: Είναι ένα τραγούδι που αγαπούσε πάρα πολύ ο Στέλιος και μου έλεγε συχνά να το τραγουδάω όπου εμφανιζόμουν. Αλλά επειδή το τραγούδι αυτό το είχε παίξει ο Μιχάλης με το Στέλιο, ο Δήμας, όταν δούλευα με τον Μιχάλη το παίζαμε, το λέγαμε. Είναι ένα δύσκολο τραγούδι.

0: δηλαδή ότι εισπράττω μια απογοήτευση από αυτό το τραγούδι, η στίχη είναι του Στέλιου, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα έχω αδικό?
1: Όχι.
0: Δηλαδή ο Στέλιος ήταν έξω από το σύστημα, είχε όνειρα με δική του ευθύνη ή τον έβγαλαν έξω από το σύστημα?
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι είναι και τα δύο. Δηλαδή, επειδή ο Στέλιος ήταν ένας άνθρωπος πολύ ουσιαστικός, με πολλές ψυχικές αρετές, δεν μπορούσε εύκολα να είναι καθοδηγούμενος από ένα σύστημα.
0: Είχε την απέτηση να σεβαστούν ότι ήταν τόσο ευαίσθητος και ότι είχε τόσα όνειρα και ναι, αυτό στη ζωή, ξέρεις?
1: Όχι,
0: ξέρεις,
1: δεν είχε την απέτηση. Απλά ή τον δέχεσαι όπως είναι. Αν τον δεχόντουσαν όπως είναι, θα έμπαινε με έναν τρόπο. Αλλά ο Στέλιος δεν αλλίωσε ποτέ την ψυχή του. Δηλαδή την κράτησε ατόφια και δυνατή.
0: Δεν του βγήκε σε κακό, διότι πολλά από τα όνειρά του δεν κατέληξαν γόπες. Θα μου επιτρέψεις να σου πω, έτσι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Και λέω να πάμε πίσω, έτσι, αρκετά. Να πάμε σε εκείνη την εποχή του 1986. Πάνος Ηλιόπουλος, ρομαντική παραβάτευση, φαντασία στην εξουσία. Είναι Παύλος Σιδηρόπουλος.
1: Είναι Περικλής Χαρβάς, Δέσποινα Κλέζου, Πάνος Σαββόπουλος, Θανάσης Γκαϊφίλιας.
0: Όλη η ομάδα.
1: Γιώργος Ανδρέου στην ενορχήστρωση.
0: Γιώργος Ανδρέου στην ενορχήστρωση, εξαιρετικός. Όλη η ομάδα, η εκφύσεως ονειροπόλα.
1: Ακριβώς.
0: Η εκφύσεως αντιεξουσιαστική και η εκφύσεως ροκάδικη. Και βέβαια ο πρίγκιπας αυτόν, ο μεγάλος Πάκη. Και βέβαια ο πρίγκιπας

0: Αυτό που θέλω να σου πω, Ευελίνα μου, είναι γιατί μου έλεγες, είδα κάποια βίντεο με το Στέλιο. Γιατί εγώ δεν θέλω να βλέπω τίποτα με το Στέλιο. Γιατί έχω προσωπική πάρα πολύ τεκμηριωμένη άποψη για το Στέλιο εγώ ίδιος, από τη γνωριμία μου μαζί του. Αυτή η άποψη λέει πολλά περισσότερα από οτιδήποτε μπορεί να μου πει. Όταν του έβαζε στο Στέλιο μια κάμερα μπροστά του, ήταν αλλιώς. Φυσικό είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και αυτό δείχνει και την αθωότητά του. Γνώριζα το Στέλιο προσωπικά. Δεν χρειάζεται κανείς να μου πει τίποτα. Πες μου για τον Παύλο Σιδηρόπουλο.
1: Ο Παύλος ήταν ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο του Στέλιου. Πολύ κομβικός στην πορεία του τη μουσική. Πάλι ο Πάνος Ηλιόπουλος έκανε το πάντρεμα αυτό. Και έτσι αγαπήθηκαν με τον Παύλο και έγινε αυτός ο δίσκος, οι ρομαντικοί παραβάτες, η φαντασία στην εξουσία. Ο Παύλος όταν τον γνώρισε, μου είχε πει ο Στέλιος ότι του είπε «Οπωσδήποτε θα κάνουμε πράγματα, γιατί εγώ είμαι δισέγγονος του Ζορμπά και εσύ είσαι γιος του Μάρκου».
0: Μεγάλη ανατριχίλα, έτσι.
1: Ναι.
0: Απίστευτο πράγμα. Και βέβαια μου είπες ότι αυτή η στίχη του τραγουδιού που θα κλείσει το πρώτο μέρος μας δεν μπορούν να λείπουν από την εκπομπή. Είμαι έξω από το σύστημα εδώ και λίγα χρόνια και από κανένα δεν ζητώ παράσημα γαλόνια. Ο αμετανόητος

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου.

0: Σε αυτό το τραγούδι μπορεί να μην το ακούτε εσείς ή να μην το ξέρετε, να μην το αισθάνεστε. Υπάρχει μια ιστορία από πίσω πολύ συγκινητική πραγματικά. Αυτό το τραγούδι του Μάρκου που λέγεται «Δεν πάβει πια το στόμα σου». Πες μας, Ευελίνα.
1: Ο Στέλιος πριν φύγει από τη ζωή έκανε τη Μαρκολογία, έναν ακόμη δίσκο που είναι στο στούντιο.
0: Επί 7 ολόκληρα χρόνια και περιμένουμε να κυκλοφορήσει. Έλεος όμως, ας κυκλοφορήσει κάποτε. Απευθύνω έκκληση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή. Παγκόσμια ημέρα μουσικής είναι. Σας παρακαλώ.
1: Εγώ ηχογράφησα τη φωνή. Ο Στέλιος είχε ηχογραφήσει το δικό του μέρος και εγώ ηχογράφησα την φωνή αφού είχε φύγει από τη ζωή, δηλαδή 3 χρόνια μετά.
0: Ακούγοντας τον playback,
1: ναι,
0: να
1: ακριβώς
0: τραγουδάει και του είπες «Γεια σου Στέλιο μου».
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω από μόνη της η κουβέντα αυτή που είπες έχει το δικό της βάρος, μόνο που το σκέφτεται κανείς.
1: Για μένα και για πολλούς ανθρώπους που τον έχουν γνωρίσει και τον έχουμε βιώσει και τον έχουμε ζήσει και τον έχουμε αγαπήσει, είναι πάντα εδώ. Ο Στέλιος μας δίνει πάντα μηνύματα.
0: Είναι. Μα γι' αυτό τον θυμάμαι κι εγώ κάθε χρόνο οπωσδήποτε. Με την σύντροφο στη ζωή και στη μουσική του Στέλιου Βαμβακάρη, του αγαπημένου μας Στελάκη, την Ευελίνα Αγγέλου. 7 χρόνια έκλεισαν προχθές από την αναχώρησή του και με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής τον θυμόμαστε. Πήγε το ελληνικό τραγούδι και όχι μόνο το λαϊκό μερικά βήματα πιο κάτω και στο δεύτερο μέρος αυτό θα γίνει πιο αντιληπτό. Δηλαδή όταν λέμε θα γίνει πιο αντιληπτό, έγινε από το πρώτο μέρος αντιληπτό, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για Λουιζιάννα Ρεντ, μιλάμε για Στέλιο Βαμβακάρη, η φαντασία στην εξουσία όπως την παίζουν αυτοσχεδιάζοντας και οι δυο τους.

0: Αυτό που ακούμε είναι τα κουρδίσματα που έκανε ο Στέλιος, τα οποία τα κληρονόμησε από τον Μάρκο και δημιουργούσε και δικά του κουρδίσματα, τα οποία τα έχει βάλει στη φαντασία, στην εξουσία και σε άλλα συντή που έχει κάνει, όμως τα έχει δείξει και σε εκπομπές και ζωντανά και στο θέατρο της Σύρου έχει μιλήσει για τα κουρδίσματα.
1: Το 2009 το blues συναντάει το ρεμπέτικο. Το επόμενο βήμα προσέγγισης μετά τους ροκάδες ήταν τα blues και η jazz. Θα σου πω εγώ μετά που θα περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Άκουγε, το ξέρω και από τον ίδιο και το έχω διαβάσει κιόλας, Muddy Waters, Coco Taylor, John Lee Hooker. Πες μου την ιστορία όπως την έζησες με τον Louisiana Red.
0: Εγώ τον Louisiana Red τον γνώρισα στο κύτταρο το 2008 που παίξαμε με το Στέλιο και τους Blues Wire. Αλλά ξέρω, μου είχε πει ο Στέλιος ότι η πρώτη τους κοινή
1: εμφάνιση
0: ήταν στο θέατρο Amore.
1: Α, μάλιστα.
0: Το, δεν θυμάμαι ακριβώς, το 88, δεν είμαι σίγουρη. Ναι.
1: Αλλά και στο Ρόδον, σε μια συναυλία που έκανε ο Louisiana Red, ανέβηκε πάνω ο Στέλιος και χάλασε ο κόσμος.
0: Ναι, είναι, ναι, γνωστό. Έγινε χαμός από ό,τι μου είπε ο Στέλιος και έτσι αποφασίσανε. Το μεταξύ στο Amore δεν είχαν κάνει καμία πρόβα. Ήταν εντελώς, πώς το λένε, αυτοσχεδιαστικό το πράγμα.
1: Τι έλεγε ο Louisiana για το Στέλιο και τι ο Στέλιος για το Louisiana? Θα μας πεις εσύ.
0: Ο Louisiana έχει πει αυτό το τραγούδι, το Greaseland, που το έκανε.
1: Τι έλεγε
0: για
1: όμως
0: το Στέλιο?
1: Τι σας έλεγε σας, πώς ήταν η επικοινωνία σας?
0: Ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος, πάρα πολύ. Μου έκανε τρομερή εντύπωση πόσο απλός άνθρωπος ήταν. Ήταν μαζί και η σύντροφός του τότε. Δεν άφηνε εκείνη να ηχογραφηθούν πράγματα μέσω κινητών κλπ. Και ό,τι υπάρχει στο YouTube είναι από τα παρασκήνια που παίζουμε εμείς, χωρίς το Louisiana.
1: Μόνο με το Louisiana Red συνεργάστηκε και με άλλους bluesmen? Όχι μόνο, από ό,τι ξέρω.
0: Όχι, και στη Σουηδία ήταν.
1: Μπράβο, ήταν μπράβο.
0: Στη Σουηδία.
1: Με κάποιον στη Σουηδία που.
0: Πολύ σημαντικό άνθρωπο, πολύ σημαντικό μπλουζίστα, ο Muddy Waters, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Όχι, μην το ψάχνουμε αυτό. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να το ψάξουμε. Θα το βρούμε και θα το πούμε σε άλλη εκπομπή. Ο Στέλιος είπε ο ίδιος ότι βρεθήκαμε ξαφνικά να παίζουμε αρμονικά μαζί, χωρίς να έχουμε κάνει ούτε πρόβα ούτε τίποτα, και παίξαμε πολλά τραγούδια πριμα βίστα. Το έλεγε ο ίδιος ο Στέλιος.
0: Έτσι είναι, όπως το είπε.
1: Οι δυο τους λοιπόν αυτοσχεδίασαν πάνω στο κομμάτι που ακούσαμε και νωρίτερα, τη φαντασία στην εξουσία, και οι δυο τους, δηλαδή ο Louisiana Red και ο Στέλιος Βαμβακάρης, Greaseland.

0: κατάλαβες γιατί έλεγε ο Στέλιος ότι τα blues είναι το αμερικάνικο ρεμπέτικο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δηλαδή ακούει κανείς αυτό και καταλαβαίνει τα πάντα. Ο Πάνος Ηλιόπουλος, να ξαναπούμε, ήταν ο συνδετικός κρίκος για όλο αυτό, αλλά ο Στέλιος ακολούθησε κανονικά.
1: Το εξέλιξε.
0: Μάλιστα. Το επόμενο βήμα, εκεί περίπου πρέπει να ήσασταν πλέον και μαζί, είναι όλο αυτό το σαν όνειρο, σαν ένα θεατρικό, το οποίο έχει από πίσω την ματιά και την παραγωγή του περίφημου Κώστα Χατζηδουλή, του θρυλικούρα Κοσυλέκτη.
1: Ακριβώς.
0: Που έχει αφήσει ιστορία μεγάλη στο ελληνικό τραγούδι, το έχουμε πει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή. Είναι το «Σε ένα μπαρ του Μισισίπι», ένας ναύτης από τη Σύρα με τους μαύρους τους μπλουζίστες έφερνε την πίστα γύρα. Από το Μάρκο εμπνεύστηκε ο Στέλιος, καταρχήν θέλω να πω, τη σύμπραξη με το ρεμπέτικο της Αμερικής. Ο Μάρκος ήταν πάντα από πάνω του. Η αίσθηση που είχα εγώ πάντα είναι σαν να του έλεγε ο Μάρκος: «Στέλιο μου, δεν πρόλαβα. Συνέχισε».
1: Έτσι ακριβώς όπως το λέει.
0: Για πες, γιατί έχουμε κάτι να ακούσουμε.
1: Κοίταξε, ο Μάρκος ήταν πάντα η σύνδεσή του για όλα όσα έκανε ο Στέλιος. Δηλαδή από τον Μάρκο εμπνεότανε, και αν ακούσεις τις ηχογραφήσεις του Μάρκου με τα κουρδίσματα αυτά που σου λέω, σε παραπέμπει εκεί στο blues, σε πάει δηλαδή όλο το... Ο Στέλιος το κατανόησε αυτό κάπως, δηλαδή το ένιωσε μέσα του, δεν ξέρω αν το κατανόησε στο κεφάλι του, αλλά το ένιωσε μουσικά. Και με όλα αυτά που άκουγε, με τους δίσκους αυτούς που άκουγε, γιατί ο Στέλιος άκουγε όλη μέρα μουσική, δηλαδή τα πάντα όλα.
0: Ξέρεις τι θέλω να συμπληρώσω, ότι ο μουσικός δεν είναι ανάγκη να τα περιγράψει με λόγια όλα αυτά που λέμε, γιατί θα έπρεπε, τι είναι συγγραφέας.
1: Ακριβώς.
0: Ο μουσικός αισθάνεται, τα βιώνει και τα περνάει στη μουσική του. Και πριν προχωρήσουμε θα πω δύο λόγια, ακούστε αυτό όμως.

σφύριγμα πλοίου που μπαίνει στο λιμάνι της Νέας Ορλεάνης, καταρακτώδης βροχής στους δρόμους, σιρήνες περιπολικών, κομμάτια βροχής πάνω στη στέγη του μπαρ Καζαμπλάνκα του Μισισίπι. Το ακούσατε όπως το αναφέρει όλο σαν εικόνα στο ένθετο του δίσκου.

0: και ο Μπαγλαμάς να παίζει «Ζήτω η ελευθερία». Δηλαδή ό,τι και να πούμε εμείς, αυτό που ακούσαμε τα περιγράφει όλα για αυτό που αισθάνθηκε και είχε μέσα του αυτός ο άνθρωπος. Το soundtrack της ταινίας «Μια μέρα τη νύχτα Athens Blues» του φίλου του, στενού του φίλου του Στέλιου, του Γιώργου Πανουσόπουλου, τον οποίον γνώρισες πολύ καλά από κοντά. Εγώ λέω ότι είναι ένα από τα καλύτερα, τα πιο progressive album και soundtrack, καλύτερα θα έλεγα, που υπάρχουν στην ελληνική δισκογραφία, και ξέρω ακριβώς τι λέω, γιατί είναι rock, soul, blues, jazz και λαϊκό μαζί, όπως είναι η Αθήνα, όπως ήταν και ο Στέλιος, όπως ήταν και ο Μάρκος.
1: Ο Γιώργος, ο οποίος έφυγε πρόσφατα τον Μάρτιο, ήταν ένας πολύ αγαπημένος φίλος του Στέλιου. Έχουμε περάσει πολλά μαζί, πολλές συναντήσεις, πολλές κουβέντες, μουσικές έχουμε μοιραστεί, γλέντια, τα πάντα όλα. Νομίζω ότι και ο Γιώργος ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος από όλο αυτό το αποτέλεσμα που έχει γίνει.
0: Μα ήταν μια σύμπραξη που πήγε όλο το πράγμα παρακάτω. Στα δικά μου αυτιά, ο καλύτερος δίσκος του Στέλιου μακράν. Ακούστε εδώ, για να μην έχει κανένας καμία αμφιβολία, είναι ένα αγαπημένο τραγούδι της εκπομπής. Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή και η Μαρίνα Σκιαδαρέση, πολύ τυχερή που το είπε. Και αν δεν έχετε ακούσει το soundtrack «Μια μέρα τη νύχτα Athens Blues», σπεύσατε.

0: ακούτε τι γίνεται κάτω από αυτό το κομμάτι. Για πες μου, Ευελίνα, δύο λόγια για τους μουσικούς, για την ηχογράφηση αυτή στην οποία συμμετείχες.
1: Αυτό έγινε στο στούντιο του Θανάση του Γκίκα, νομίζω, εκεί έγινε. Έπαιξαν κιθάρες ο Σίμος ο Κοκαβέσης, blues κιθάρες, ο Βαγγέλης ο Κονταράτος, κιθάρες, ο Θανάσης ο Σοφράς, ο Χρήστος ο Κωνσταντίνου μας τίμησε και έπαιξε ταμπουρά στην μπαλάντα της Πινελόπης. Και ο Στέλιος φυσικά.
0: Βέβαια. Εγώ θέλω να πω για όλους αυτούς που λένε ότι εντάξει, είναι η μουσική που κάνουν τα πάντα. Φυσικά είναι η μουσική που κάνουν τα πάντα. Όλο αυτό που ακούμε, αν δεν ήταν ο Στέλιος, δεν θα ήταν έτσι σε καμία περίπτωση.
1: Συμφωνώ.

0: νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε από σένα για την ορχήστρα του Στέλιου που ετοιμάζεις. Εδώ θα τα πεις όλα. Δεν ήθελες να τα πεις, σε ανάγκασα.
1: Θα πω λίγα.
0: Θα πεις αυτά που πρέπει να πεις τώρα.
1: Ο Στέλιος λοιπόν πριν φύγει από τη ζωή είχε μία επιθυμία. Πολλά χρόνια το έλεγε ότι θέλει να δημιουργήσει μια ορχήστρα η οποία θα ήταν βασισμένη στα έγχορδα και να παίζει τα δικά του πράγματα. Λοιπόν, αυτό το όνειρο θα το κάνουμε πράξη με κάποιους φίλους αγαπημένους, μουσικούς.
0: Δηλαδή να υποθέσω ότι του χρόνου τέτοια εποχή να αν είμαστε εδώ,
1: ναι,
0: θα σας φωνάξουμε όλους μαζί και θα είναι πράξη, θα έχει γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αυτό είναι το ωραιότερο από όλα που μου είπες και εσύ να τραγουδήσεις μαζί, ναι, τους οπωσδήποτε. Πριν κλείσουμε δύο κομμάτια, ένα με τη δική σου φωνή και στο τέλος ένα με τη φωνή του Στέλιου, το δικό σου. Από το δίσκο του 2009 Νιβάνα, σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Το κουπί.

0: Νομίζω ότι ο χρόνος δεν θα μας έφτανε έτσι κι αλλιώς σε καμία περίπτωση. Για την καλοσύνη του Στέλιου δεν είπαμε τίποτα. Ήταν ένας άγγελος.
1: Όπως το λες, ένας άγγελος.
0: Δεν έχω γνωρίσει άλλο τέτοιο άνθρωπο ζωή μου, ειλικρινά.
1: Όλοι το ίδιο λένε.
0: Δύο λόγια για σένα. Δύο λόγια για σένα και δύο λόγια από σένα για το Στέλιο.
1: Τι να πω εγώ για μένα, δεν θέλω να μιλάω για μένα, θέλω να μιλάω για το Στέλιο. Εντάξει, για μένα θέλουν να μιλήσουν άλλοι άνθρωποι. Εγώ είμαι ευγνώμων που συνυπήρξα τόσα χρόνια με το Στέλιο, γιατί αυτός μου καθόρισε αυτό που είμαι σήμερα. Μου άνοιξε δρόμους, μου άνοιξε ορίζοντες μουσικούς, άκουσα πράγματα που δεν θα τα άκουγα σε άλλες στιγμές. Συνεργάστηκα με καλλιτέχνες που δεν θα φανταζόμουν ότι θα μπορούσα να έχω συνεργαστεί. Τραγούδησα στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου, στο Ηρώδιο. Τι άλλο να πω,
0: είμαι... Το 2019 στο Χαμάμ, λίγο καιρό πριν φύγει η τελευταία σας εμφανίσεις, αποδείξαμε νομίζω ότι ο Στέλιος είναι παγκόσμιος, με την ελπίδα να μας ακούς. Στελάκι, εκεί που βρίσκεσαι, άγγελος είσαι, δεν μπορεί, θα μας ακούσεις. Ευχαριστώ, Ευελίνα μου, για την απόψινή εμπειρία. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ την Κατερίνα Λιοντή που ρύθμιζε και απόψε τους ήχους και τις διαθέσεις μας. Εσάς, παρέα αγαπημένοι, για την επικοινωνία, την ακρόαση και την υποστήριξη. Εδώ θα μείνετε στο δεύτερο. Κλείνουμε με το Στέλιο και μια ροκιά σε στίχους του Πάνου Ηλιόπουλου, αφιερωμένη στο Μάρκο που τον κουβαλούσε σε όλη του τη ζωή. Στους Βαβακάριδες, αφιερωμένο του Μάρκου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα.
2: Ξεκινάμε με την τραγουδοποιό Ελένη Καράκου, το τραγούδι της «Κοινωνική καταστροφή».

0: πρώτο άλμπουμ της Ελένης Καράκου, το «Δεν με πειράζει».
1: Η κοινωνική καταστροφή μιλάει για ένα φαινόμενο. Η λέξη «μικρός» προέρχεται από τις δομές, ας πούμε, τις μεγάλες δομές της κοινωνίας, τα μεγάλα κουτιά που είναι φτιαγμένα, ας πούμε, για να πρέπει να μπαίνουμε όλοι και να χωράμε μέσα σε αυτά. Οπότε σε κάποια κουτιά εγώ χωράω πάρα πολύ άνετα και μπαίνω μέσα και κάθομαι χαλαρή. Σε κάποια άλλα κουτιά στριμώχνομαι, δεν πολύ χωράω, αλλά έτσι κάπως στριμώχνομαι και μπαίνω. Και σε κάποια κουτιά κοινωνικά ασφυκτιώ, δεν μπορώ να αναπνεύσω μέσα και πρέπει να φύγω επιγόντως. Όταν λοιπόν νιώθω ότι πνίγομαι και πρέπει να φύγω, νιώθω και μικρή, νιώθω ότι δεν χωράω. Οπότε γι' αυτό νιώθω μια μικρή κοινωνική καταστροφή.

0: σαν να κάνω download. Δηλαδή παίρνω τη κιθάρα και κάνω εκείνη την ώρα download στίχους και μελωδία μαζί. Τώρα αυτό μπορεί να μου παίρνει συνήθως από 2 λεπτά μέχρι 10 λεπτά, άντε 20 λεπτά max, δηλαδή όλα τα τραγούδια τα έχω γράψει πάρα πολύ γρήγορα. Όμως εγώ δεν αισθάνομαι ότι ο χρόνος αυτός είναι λίγος, γιατί στην πραγματικότητα κρατάω ένα καλάθι στο κεφάλι μου, το έχω ονομάσει ας πούμε το καλάθι της δημιουργικότητας, και ό,τι ζω, όλη μου τη ζωή, ό,τι μου φαίνεται ενδιαφέρον, ό,τι κάτι ένα κλικ μου κάνει, ό,τι μελωδία, μια λέξη, μια εικόνα, οποιοδήποτε ρέθισμα μου φαίνεται δημιουργικά ενδιαφέρον και καλλιτεχνικά ενδιαφέρον, το βάζω σε αυτό το καλάθι. Όταν είναι λοιπόν η ώρα να γράψω, κάπως έχουν μαζευτεί όλα αυτά τα πράγματα και στο τέλος γίνεται ένα απλό και γρήγορο download.
1: Πάμε και στο Λέω Λέω, άλλο ένα τραγούδι από το άλμπουμ.
0: Ένα και ένα κάνουν δύο, μας το δύο ποτέ εμείς, λέει το τραγούδι.
1: Και το οποίο σημαίνει...
0: Μήπως να αφήσουμε τις μαθηματικές πράξεις και να πάμε στις πράξεις τις κανονικές. Τώρα που έρχεται και καλοκαίρι, μήπως να μην λέμε και να κάνουμε. Αφήνω αυτό το ερώτημα εδώ.

ήταν η Ελένη Καράκου. Κυριακή βράδυ στο δεύτερο

0: εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
1: Αλεξάνδρα Μάγκου.

0: to you.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα.
3: Πάμε με ένα πολύ ωραίο ποίημα της Βενετίας.
4: Φυτεύουμε τον πόνο εδώ. Πρόλαβε την προσφορά ένα συνένα για μια αιωνιότητα μόνο. Κλαίω να ευδοκιμήσει φάρμα εκτροφής πλαστικών καρδιών. Απόψε για να σέρνουμε χαμογελαστά, μήπως η θλίψη μας γίνει αποδεκτή. Δεν πονάνε, μόνο σπάνε. Δεν πονάνε, μόνο σπάνε. Θρυνώ ξεχασμένα καλοκαίρια, κρατώντας τα χέρια από μινάρια πλαστικών καρδιών. Μας έχουν σπάσει τα δόντια εδώ και μας πηγαίνουν στον αγέλαστο γιατρό τους. Δεν πονάνε, μόνο σπάνε. Δεν πονάνε, μόνο σπάνε. Πλέκω στεφάνι από αρτηρίες. Το φοράω και κυλάει κόκκινο δάκρυ ευτυχίας. Δεν πονάνε,

0: Λεωφορείο ήταν από το καινούριο άλμπουμ της Ηλίας Καταραλή.
1: Καλησπέρα Μανώλη, ακούσαμε μόλις το Λεωφορείο. Είναι ένα από τα 9 τραγούδια του νέου μου άλμπουμ με τίτλο Ανάποδα. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι σε στίχους δικούς μου, μουσική δική μου και του Θωμά Παπαθανάση, του Παπαντανάης και καθώς και του Γιώργου Διγενή. Ελπίζω να τα απολαύσετε και αυτό και τα υπόλοιπα τραγούδια του άλμπουμ και καλή ακρόαση.

ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και Διονύσης Τσακνής στο διαχρονικό φλασάκι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211 1365.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
1: Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
0: και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
1: Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
0: Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
1: Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξάνδρη.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει η Σταματία Σούλτη.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος, σε αυτό το κυριακάτικο ραντεβού μας, 10 με 11. Είμαι η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
0: Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη και είμαστε ζωντανά σήμερα εδώ στο στούντιο της Αγίας Παρασκευής.
1: Και με αφορμή ένα βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας, που έχει τον τίτλο «Η ανάγκη της εμψύχωσης», συγγραφέας του είναι ο καθηγητής πολιτισμού στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Βασίλης Καραποστόλης, και εκδόσεις είναι Πατάκης. Σκεφτόμουν, Αλεξάνδρα, ότι αυτό που λέει ο τίτλος μας, «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια», ότι στις μέρες μας υπάρχουν πράγματι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προσεγγίσουν την αλήθεια. Δηλαδή, μπορεί να μην το φανερώνουν πολλές φορές, αλλά έχουν σκέψεις, καταφθώνουν μέσα στη μέρα τους να σωπαίνουν κάποιες ώρες και να τους προβληματίζουν αυτά που βλέπουν γύρω τους, αυτό που ακούνε, η κατάσταση στον κόσμο αυτή τη στιγμή πώς είναι. Σκέφτομαι όμως, γιατί και πολλές φορές μέσα στα ταξί ξεκινάνε κάποιες κουβέντες και ο καθένας λέει τα δικά του, και έχω μια εντύπωση, πέρα από το ότι μπορεί κανείς να πει κάνω καρδιά και συνομιλώ, κάνω ένα διάλογο με τον άλλον άνθρωπο, οι διαδρομές είναι λίγες, δεν προλαβαίνεις να ολοκληρώσεις τους προβληματισμούς. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι όλοι που θέλουμε να αγγίξουμε κάπως την αλήθεια έχουμε ανάγκη κάποιον οδηγό, δηλαδή έχουμε ανάγκη ένα νου ο οποίος να έχει καθίσει με αφοσίωση και με ακρίβεια να διατυπώσει ποια είναι η διαδρομή και πώς από αυτό που νιώσαμε θα φτάσουμε σε ένα ξέφωτο, να έχουμε κατανοήσει τι μας συμβαίνει κτλ. Τα λέω όλα αυτά γιατί το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι ένας τέτοιος φιλάνθρωπος οδηγός, και το λέω και το εννοώ, γιατί έχουμε γεμίσει πληροφορίες, έχουμε γεμίσει ερωτηματικά, αλλά δεν έχουμε τρόπο να φτάσουμε, έστω και αν θέλουμε, να αγγίξουμε αυτά τα περιεχόμενα της αγωνίας μας. Να καλωσορίσουμε, Αλεξάνδρα, κυρίες και κύριοι, τον καθηγητή, τον κύριο Βασίλη Καραποστόλη.
0: Και κύριε Καραποστόλη, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά, γιατί είναι δοκίμιο αυτό που γράψατε και πάλι, ότι έχετε έναν στοχασμό που προσπαθεί να συγκεράσει την παρατήρηση την κοινωνιολογική μαζί με αυτή την φιλοσοφική σκέψη. Η Λίνα λοιπόν είπε τον τίτλο του βιβλίου «Η ανάγκη της εμψύχωσης». Εγώ διαβάζοντας το βιβλίο κράτησα το εξής. Εσείς ξεκινάτε από μια παρατήρηση ότι οι άνθρωποι σήμερα στην εποχή μας είναι παρετημένοι, είναι άπραγοι, είναι αδύναμοι, δεν έχουν πάθος για ό,τι κάνουν. Τις περισσότερες φορές οι περισσότεροι από εμάς προσπαθούμε απλά να αντέξουμε, όπως λέτε εντός εισαγωγικών, την ζωή, χωρίς επί της ουσίας να έχουμε ένα πάθος ή μια αυτοπεποίθηση. Και εσείς προσπαθείτε μέσα από την παρατήρηση, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας και στοιχεία από τη λογοτεχνία, από τον κινηματογράφο, από τις φιλοσοφικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί στο πέρασμα του χρόνου, από τους ελληνικούς μύθους, να απαντήσετε στο ποιες είναι οι αιτίες που οι άνθρωποι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, αν υπάρχει δυνατότητα να αντιστραφεί αυτή η πορεία, αν μπορεί δηλαδή να υπάρχει ανάκαμψη, και με ποιο τρόπο μπορεί να υπάρχει αυτή η εμψύχωση, γιατί τελικά, και ποια είναι αυτά τα υλικά, τα καύσιμα που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο καθένας για να αγαπήσει τη ζωή, να αισθανθεί ότι έχει οξυγόνο και να την αρπάξει τη ζωή από τα μαλλιά στην κυριολεξία. Και να σας πω κάτι, στο μυαλό μου ήρθε, Λίνα, η ταινία αυτή, ο κύκλος των χαμένων ποιητών, όπου ένας καθηγητής προσπαθούσε να πει στους μαθητές του μέσα από τα ποίηματα «αδράξτε την ημέρα». Και εσείς λοιπόν με αυτό το βιβλίο επί της ουσίας μας καλείτε να αγαπήσουμε τη ζωή και από το χάραμα να ψάξουμε να βρούμε αυτά τα υλικά για να αγαπήσουμε με πάθος τη ζωή. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα. Το θέμα το οποίο θέτω στο βιβλίο μου είναι όχι ακριβώς το να αγαπήσουμε τη ζωή, που είναι βέβαια ουσιώδες, αλλά τι είδους ζωή να αγαπήσουμε. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι η ζωή, πολύ γενικά μιλώντας, είναι η κίνηση του εμβίου όντως προς την κατεύθυνση της συντήρησής του, της ανάπτυξης των δυνάμεών του και της αναπαραγωγής του. Αυτό είναι το ζωντανό. Υπάρχει όμως και το ψυχικό μέρος, είναι η φυσική διαδικασία αυτή. Το ψυχικό μέρος τι είναι? Είναι αυτό μήπως που μας λέει η έκφραση που χρησιμοποιούμε πολλές φορές, έβαλε κάποιος όλη του την ψυχή σε αυτό που κάνει. Τι σημαίνει αυτό, έβαλε την ψυχή του? Και μήπως σήμερα είναι ελάχιστοι αυτοί που βάζουν όλη την ψυχή τους σε αυτό που κάνουν? Το «βάζω όλη μου την ψυχή» μας δείχνει ακριβώς, νομίζω, την έννοια της ψυχής ως κινητήρα. Δηλαδή ψυχή είναι αυτό που κινεί τον άνθρωπο ώστε να χαράζει μια πορεία στη ζωή. Όχι δηλαδή αυτό που τον σπρώχνει να προσαρμόζεται στη μία ή στην άλλη κατάσταση και να νομίζω ότι είναι ζωντανός ακριβώς επειδή προσαρμόζεται. Και σήμερα αυτή είναι η συνθήκη που επικρατεί. Δηλαδή έρχεται η κοινωνική ζωή σήμερα στον σύγχρονο άνθρωπο και του λέει ότι επειδή οι προσδοκίες μειώνονται, ότι δεν υπάρχει μεγάλο μέλλον μπροστά μας, τα πράγματα επήγουν, υπάρχουν πάρα πολλές απαιτήσεις στη ζωή, επομένως κοίταξε να προσαρμόζεσαι σε ό,τι προκύπτει. Αυτό του δημιουργεί πολλές φορές την εντύπωση ότι αρχικά ότι είναι ζωντανός, ότι έχω να κάνω πολλά πράγματα, πρέπει να ενεργοποιηθώ, πρέπει να δραστηριοποιηθώ, πρέπει να σηκωθώ το πρωί και να κάνω αυτό και αυτό και αυτό και να τα βάλω στο κατάστοιχο των υποθέσεών μου. Αυτό όμως είναι υπερδραστηριότητα υπαγορευμένη. Δηλαδή του τι λένε του ανθρώπου να την κάνει ο μηχανισμός της κοινωνικής ζωής. Δηλαδή είναι ένας μηχανισμός ο οποίος του λέει ότι θα πράξεις αυτά και αυτά και αυτά. Ο ίδιος όμως καθώς τα πράττει καταλαβαίνει ότι δεν είναι αυτά που θα ήθελε να πράξει. Άρα ψυχή είναι αυτό στην ουσία που προωθεί τη θέληση μέσα στη ζωή. Αυτό είναι το μεγάλο έλλειμμα σήμερα, ότι ο άνθρωπος αμφιβάλλει για το τι ακριβώς θέλει, ενώ αντιλαμβάνεται το τι του ζητούν να θέλει, αλλά αμφιβάλλει γιατί τι πραγματικά και βαθύτερα θέλει. Και δεύτερον, αν έχει τις δυνάμεις να υπηρετήσει τη θέλησή του. Δηλαδή, λέμε, θέλω το ένα, θέλω το άλλο, εξού και η έκφραση της τρέχουσας ομιλία, τα θέλω, που είναι μια χαρακτηριστική στην διατύπωση της αυτή έκφραση. Τι πάει να πει τα θέλω? Δηλαδή είναι να λες αυτά που θα επιθυμούσες να αποκτήσεις ή να γευτείς ή να γνωρίσεις. Αλλά εδώ υπάρχει πίσω από τη θέληση υπάρχει το ζήτημα, έχεις σχεδιάσει τι θέλεις, έχεις φανταστεί τις συνέπειες αυτών που θέλεις, τις απολαύσεις αλλά και τις οδύνες που μπορεί να προκύψουν, τις δυσκολίες. Άρα το ζήτημα στην ουσία του είναι ότι για να υπάρχει εμψύχωση, δηλαδή να υπάρχει ισχυρή δόση θέλησης μέσα στη ζωή, πρέπει ο άνθρωπος να απελευθερώσει τη φαντασία του. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα.
1: Πάντως διάβασα σε ένα κείμενό σας το οποίο αναρτήθηκε ψηφιακά στο Διάστηχο 13 Ιουνίου από ό,τι είδα την ημερομηνία. Ξεκινάτε το κείμενό σας λέγοντας ότι πριν από 2 αιώνες κάποιοι εξαγερμένοι ρομαντικοί προφήτευσαν πως η ζωή των επερχόμενων γενναίων θα ήταν άνετη μεν, τετριμένη δε. Και λέτε δεν έπεσαν έξω, αλλά δεν ήταν δυνατόν να διανοηθούν πως η άνεση που θα ακολουθούσε και η κοινοτοπία που θα τη συνόδευε θα διαποτίζονταν από τόση ανησυχία. Κύρια μέρημνα του καθενός έγινε πια το πώς θα προφυλαχτεί από ζημιές και τραύματα. Άρα, πράγματι βιώνουμε αυτό. Δηλαδή, εάν συγκρίνουμε τα χρόνια μας με τους προγόνους μας ή τους γονείς μας, βλέπουμε ότι πράγματι έχουμε άνεση. Δηλαδή πολλά μέσα στην καθημερινότητά μας είναι λυμένα και άνετα. Και όμως παρόλο που είμαστε σε αυτή τη συνθήκη, η αγωνία μας για το αύριο έχει επιταθεί. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω μας διατρέχει όλους. Δηλαδή έχουμε τη ζέστη μας ή το ερκοντισιόν μας, για τη δροσιά μας, το ψυγείο μας, τα πλυντήριά μας κτλ. Έχουμε άνεση, αλλά μέσα μας το νήμα είναι λίγο χαμένο. Δηλαδή το αξιακό, αυτό που προβάλλουμε για το αύριο, η βεβαιότητά μας ότι αυτά που ξέρουμε είναι κάτι που είναι χρήσιμο, ίσως και για τα νεότερα παιδιά. Έχουν διασαλευτεί δηλαδή πάρα πολλά μέσα σε αυτό το τώρα, το πιο άνετο ας πούμε, γιατί εδώ έρχομαι σε αυτό που λέει ο καθηγητής, ότι αυτή η επαναληψιμότητα, η κυκλικότητα, η αναγκαστική μας αποδοχή ας πούμε, ότι έτσι είναι η μηχανή, έτσι δουλεύει, αυτό μας αφήνει ακάλυπτους ψυχικά. Έτσι δεν είναι? Ναι,
2: ακριβώς, διότι μας αναγκάζει να σκεφτούμε για το αν βαθύτερα έχουμε απαιτήσεις να πάμε πέρα από το πεπαρασμένο. Ο κάθε άνθρωπος σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό έχει αυτή την όθηση να δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Αν δεν το κάνει αυτό, αισθάνεται ότι είναι σε αναστολή. Το σημερινό πρόβλημα είναι ότι η ζωή είναι μεν, όπως είπαμε, σου προσφέρει ανέσεις εξυπηρετήσεις και, μέσω των αυτοματισμών, αλλά σε κάνει να αισθάνεσαι ότι δεν δοκιμάζεις πραγματικά τις δυνάμεις σου, δηλαδή τις διανοητικές και τις ψυχικές. Οι άνθρωποι δηλαδή αισθάνονται ότι κάνουν μικρά πράγματα και γι' αυτό χαρακτηρίζονται, θα έλεγα, η συμπεριφορά των ανθρώπων χαρακτηρίζεται από ένα είδος μικροψυχίας. Μικροψυχία είναι, θα θυμηθώ τον ορισμό που μας έδωσε ο Αριστοτέλης, αλλά πολύ χονδρικά θα το πούμε, ότι είναι το να θεωρεί ο άνθρωπος για το κάθε τι που κάνει ότι δίνει πάρα πολλά. Δηλαδή ακόμα και λίγα πράγματα να κάνει, να λέει στον εαυτό του ότι έδωσα πάρα πολλά, διέθεσα πάρα πολλά, και την εμπιστοσύνη μου και την ενέργειά μου και το χρόνο μου. Στην ουσία αυτό είναι ένα ψέμα που λέει στον ίδιο του τον εαυτό. Δεν δίνει αρκετά ο άνθρωπος. Δηλαδή διστάζει να δώσει και δικαιολογεί τον εαυτό του, έχω δώσει πάρα πολλά, άρα να μην το κάνω στο εξής, άρα να αυτοπεριοριστώ και επομένως να μείνω μισός, θεωρώντας ότι είμαι πολύ παραπάνω από το μισός. Μέσα του όμως υπάρχει κάτι το οποίο τον τρώει τον άνθρωπο και του λέει, δεν δοκίμασες πραγματικά τις δυνάμεις σου να τις αναπτύξεις ως εκεί που θα μπορούσες. Είναι το μεγάλο ζήτημα των δυνατοτήτων. Και η κοινωνία μας έρχεται να μας πει ότι δεν χρειάζεσαι τις δυνατότητές σου. Δηλαδή έχεις αυτό το πληκτρολόγιο, έχεις αυτή τη διαδικασία, έχεις αυτή την εξυπηρέτηση, επομένως αυτά θα τα κάνουν για σένα, και αυτό βέβαια μας προσφέρει αυτή την ευκολία και αυτή την ικανοποίηση. Αλλά η ενέργεια που διασώζεται εν συνεχεία διαμαρτύρεται και λέει, τι θα κάνω το χρόνο και την ενέργεια που εξοικονομήθηκε? Και το ερώτημα αυτό δεν απαντά. Δεν το απαντά κανείς. Και μένει σαν μια αναστολή, σαν μια εκκρεμότητα που ψάχνει αγωνιωδώς ο άνθρωπος τι θα τα κάνει, και αν δεν βρίσκει να το κάνει κάτι δημιουργικό, σπέβδει προς την κατεύθυνση της καταστροφής, η οποία παίρνει πάρα πολλές μορφές. Η καταστροφή μπορεί να είναι φυσική, μπορεί να καταστρέψεις πράγματα, μπορεί να καταστρέψεις και σχέσεις, μπορεί να καταστρέψεις και αισθήματα των άλλων, μπορεί να καταστρέψεις την εικόνα και την ταυτότητα που έχουν οι άλλοι γύρω σου. Η κακολογία για παράδειγμα είναι μια μορφή συστηματικής καταστροφής που όμως σου δίνει την ψευδέστηση ότι ενεργείς πάνω σε κάτι το οποίο εσύ το βαφτίζεις στραβό ή ελαττωματικό, επειδή θέλεις κάτι να κάνεις και δεν μπορείς να κάνεις κάτι θετικό, κάτι καλό.
0: Κύριε Καραποστόλη, είπατε προηγουμένως για τον Αριστοτέλη. Μέσα στο βιβλίο σας, επειδή αναφέρατε τις μειωμένες προσδοκίες που έχουμε οι περισσότεροι, ή το ότι γραπωνόμαστε από βραχίδια πράγματα, δηλαδή δεν τολμάμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, δεν τολμάμε να αναμετρηθούμε με κάτι μεγαλύτερο. Ο Αριστοτέλης έλεγε για την όρεξη της γνώσης. Αναρωτιέμαι, στη σημερινή εποχή της τεχνογνωσίας, της τεχνολογίας, του AI, όπου τα πάντα υπάρχουν στο μέγιστο βαθμό, τι είναι αυτό που αναχαιτίζει την όρεξη της γνώσης?
2: Ναι, την αναχαιτίζει ακριβώς αυτή η αντίφαση. Δηλαδή ενώ έρχεται η κοινωνία, η λεγόμενη, της πληροφορίας και της γνώσης, και σου προσφέρει πολλά στοιχεία πληροφοριών, τα οποία εσύ αποθηκεύεις, αποθηκεύεις, αποθηκεύεις, και θεωρείς ότι στο τέλος αυτά θα συναρμολογηθούν κατά έναν τρόπο και θα καταλάβεις εσύ κάποια πράγματα. Από την άλλη όμως, ο ίδιος ο κοινωνικός μηχανισμός έρχεται και σου λέει ότι ο κόσμος παρά είναι περίπλοκος για να τον καταλάβεις. Αυτό που κυριαρχεί στις μέρες μας και υπάρχει και διατυπώσεις πολλές επ' αυτού είναι ότι ο κόσμος είναι χαοτικός. Ότι ο κόσμος είναι γεμάτος απρόβλεπτα, γεμάτος απρόοπτα, είναι πολύ σύνθετος, επίσης είναι και πολύ αφηρημένος, δηλαδή μπορεί να ασχοληθείς με κάτι συγκεκριμένο, αλλά πίσω από το συγκεκριμένο ανοίγεται ένα χάος από αφηρημένες καταστάσεις που είναι αδύνατο να τις συλλάβεις. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι ταπεινώνεται η νόησή μας. Η νόησή μας, η οποία όμως, την οποία κολακευόμαστε να πιστεύουμε ότι την έχουμε εξυπηρετήσει αρκετά με την εκπαίδευση, με τη μόρφωση, με την πληροφόρηση, και φτάνουμε στο σημείο και λέμε για να καταλάβεις πως λειτουργεί το δημόσιο είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Η σύγχρονη γραφειοκρατία είναι ένα τέρας, μα λέμε ότι έρχεται η ψηφιοποίηση και μας διευκολύνει, αλλά εδώ έχουμε τελικά μία ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. Δεν έχουμε δηλαδή μία μείωση της γραφειοκρατίας χάρη στην ψηφιοποίηση. Όλα αυτά προσβάλλουν την νόηση. Όταν προσβάλλει και την νοημοσύνη, δηλαδή του ανθρώπου, χάρη στην ψηφιοποίηση. Όλα αυτά προσβάλλουν την νόηση. Όταν προσβάλλει και την νοημοσύνη.

0: στόχων οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα νόημα ή μπορεί και να μην έχουν, ή θα επιστραφεί κατά του εαυτού του.
1: Και βάζετε, για να ολοκληρώσουμε αυτό το κεφάλαιο, τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην κατανόηση και στην εξήγηση. Λέτε ότι σήμερα λείπει η κατανόηση, ενώ γενικά στην περίοδο της, της επιστημονικής εξήγησης των πραγμάτων και της πληθώρας των επιστημονικών ορθολογικών πληροφοριών, παρόλα αυτά δεν κατανοούμε.
0: Ναι, και αφορά κυρίως την κατανόηση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, αν κατανοεί τον άλλον άνθρωπο, για να κατανοήσουμε πρέπει να βάλουμε σε λειτουργία τη φαντασία μας. Δηλαδή δεν μπορώ να κατανοήσω έναν φίλο μου αρκετά, ένα πρόσωπο το οποίο λέω ότι αγαπώ, αν με τη φαντασία μου δεν μεταφερθώ στη θέση του. Αν δηλαδή δεν προσπαθήσω να φανταστώ τις ανάγκες, τις επιθυμίες του και τα σχέδια που πιθανόν υφαίνει στη ζωή του. Δεν είναι, αυτό όμως θα γίνει με τη φαντασία. Αν η φαντασία μου όμως είναι δεσμευμένη από τα τρέχοντα, από τις τρέχουσες εντυπώσεις και τις τρέχουσες απαιτήσεις της ζωής, τότε δεν μπορώ να κάνω αυτό το άλμα και επομένως δεν μπορώ να κατανοήσω. Πώς θα κατανοήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος υποφέρει, για παράδειγμα? Λέμε ότι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν και απαιτείται αλληλεγγύη, υπάρχουν οι μετανάστες, υπάρχουν οι άκληροι, οι φτωχοί, οι κατατρεγμένοι, οι δυστυχείς, οι μειονεκτούντες, ένα σωρό κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι υστερούν χωρίς να φταίνε γι' αυτό. Πώς θα τους πλησιάσει κανείς? Λέμε κατανοώντας. Για να τους κατανοήσεις πρέπει να έχεις όμως τη θέληση και τη διάθεση και το χρόνο με τη φαντασία να περάσεις στην κατάστασή τους. Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορούμε μέσω της πληροφόρησης να συμπονέσουμε ότι πληροφορούμεθα ότι ο άνθρωπος αυτός πεινάει ή ότι είναι δυστυχής ή ότι κόπηκε στο διαγωνισμό αδίκως και επομένως υποφέρει από την αξιοκρατία και με βάση αυτά τα στοιχεία να αντιδράσουμε. Μπορεί να κάνουμε κάποιες ενέργειες, αλλά δεν μπορούμε πραγματικά να νιώσουμε την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Χρειάζεται η φαντασία μας να ενεργοποιηθεί και η φαντασία μας είναι εχμάλωτη. Είναι εχμάλωτη σήμερα από χίλιες δύο μεριές. Δηλαδή βλέπουμε τόσες εικόνες, έρχονται τόσες παραστάσεις και μας προλαβαίνουν, ώστε εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε τι θα μπορούσε να συμβεί, ας πούμε, σε έναν νεαρό, σε ένα νέο άτομο ή σε μια νεαρά η οποία αντιμετωπίζει δυσκολίες στη ζωή και εμείς διαισθανόμαστε ότι αν έλειπαν αυτές τις δυσκολίες θα μπορούσε να απογειωθεί.
2: Να ανοίξει τα φτερά,
0: πράγματι.
1: Και έχετε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, γιατί χρησιμοποιείτε τους μύθους που λέτε ότι η φαντασία δίνει όθηση στη διάνοια στο νου, σαν να είναι ο πήγασος και βάζει τις σκέψεις να τρέχουν σαν να είναι ένα άλογο.
0: Ναι.
1: Γιατί λέτε ότι δεν είναι απόδραση από την πραγματικότητα, είναι ένα καταφύγιο ή ένα εργαλείο για να αποκτήσει αυτή την όθηση,
0: ναι, ακριβώς,
1: που μας λείπει.
0: Σήμερα πρέπει να ξανασκεφτούμε το εξής, ότι επί μακρόν συκοφαντήθηκαν δύο έννοιες, η ονειροπόληση και η φαντασία. Συκοφαντήθηκαν πάρα πολύ βαριά, θεωρήθηκαν δηλαδή ότι είναι δραστηριότητες της ανθρώπινης ψυχής, οι οποίες δεν έχουν λόγο να πάνε πέρα από ένα σημείο, ότι στην ουσία είναι νοσηρό το να απομακρύνεις από την πραγματικότητα και πρέπει με τον κάθε δυνατό τρόπο να επανέλθεις και να τη χειριστείς. Η ίδια όμως η πραγματικότητα εμφανίζεται διασπασμένη ενώπιόν μας, σε μικρά τεμάχια. Δηλαδή η πραγματικότητα γίνεται κομματάκια. Από του εφήμερου συμβαίνει το ένα, συμβαίνει το άλλο, πρέπει να κάνουμε το ένα, να υποδεθούμε τον ένα ρόλο, να υποδεθούμε τον άλλο. Άρα ποια είναι η συνολική πραγματικότητα? Δεν μας δίνεται η συνολική πραγματικότητα. Άρα ο λεγόμενος ρεαλισμός, που λένε να είμαστε ρεαλιστές και να δούμε τι θα κάνουμε με τα πραγματικά δεδομένα, είναι μια ψευδαίσθηση. Ζώντας λοιπόν με την ψευδέστηση της πραγματικότητας, πάνε να κάνουμε μια απεγνωσμένη κίνηση μερικές φορές στο ρεμβασμό. Δεν λέω αναγκαστικά την ονειροπόληση, είναι και την ονειροπόληση και την φαντασιακή κίνηση. Και έρχεται η ζωή με αυτό το εμπορικό της πια πρόσωπο και σου λέει όχι, θα χάσεις το χρόνο σου, θα χάσεις την ενέργειά σου, θα χάσεις τις επενδύσεις που έχεις να κάνεις στα πράγματα και στους

0: ανθρώπους, επομένως σε ένα καλό στην τάξη. Δηλαδή ο άνθρωπος ο ρομαντικός σήμερα θεωρείται ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος κακός από λιποτακτεί απέναντι στην πραγματικότητα. Δεν σκεφτόμαστε ότι φυσικά μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άτομα τα οποία μπορούν να εγκατασταθούν μέσα σε ένα όνειρο, σε μια ονειρική κατάσταση και να θέλουν μετά να ξεκουνήσουν. Δηλαδή να φαντάζονται, παραδείγματος χάρη, ότι να ονειρεύονται ότι θα ήθελαν να είναι διάσημοι. Προσέξτε. Ή γνωστοί. Αν ονειρεύεσαι να γίνεις διάσημος ή γνωστός, υπάρχει μια πλευρά που λέει τι απαιτείται για να γίνεις και τι κοστίζει αυτό. Ένα πράγμα το οποίο κοστίζει σίγουρα, αν ρωτώνται και απαντούσαν ειλικρινά οι διασημότητες θα το έλεγαν, ότι πρέπει να είσαι σε διαρκή υπερδιέγερση για το τι μπορεί να συντηρήσει και να προωθήσει τη διασημότητά σου. Ωραία. Έστω ότι αυτό είναι ένας όρος για να γίνεις διάσημος. Δεν είναι απορριπταίος, όντως ο άνθρωπος πληρώνει ένα τίμημα. Αν όμως τον άνθρωπο που ονειρεύεται να γίνει διάσημος, είτε στέλνοντας μηνύματα ότι είμαι εδώ, πήγα, έκανα εκείνο, έκανα το άλλο κτλ. Και του πεις ότι για να γίνεις πραγματικά διάσημος ή να έχεις μια κάποια επιφάνεια διασημότητας, χρειάζεται να είσαι στο πόδι, χρειάζεται να τρέχεις, χρειάζεται να είσαι σε ετοιμότητα για μερικά πράγματα, χρειάζεται να αποφασίζεις τι θα απορρίψεις και τι θα δεχτείς. Όλα αυτά είσαι διατεθειμένος να τα κάνεις. Εάν του τα περιέγραφε κανείς με ακρίβεια, ο άνθρωπος αυτός μπορεί και να κατέρευε. Να λέει, είναι δυνατόν αυτό, δηλαδή πληρώνουν οι διάσημοι. Και όμως αυτό. Από την άλλη όμως, ένας άνθρωπος που βλέπει αυτό το πράγμα πρέπει να απαντήσει και σε ένα επιπλέον ερώτημα. Τι την κάνει στην διασημότητα? Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι διάσημος για το έργο του ή για αυτό που έχει κάνει, μπορεί με αυτό να αισθάνεται ότι προσφέρει και επομένως όλο αυτό το τίμημα το προσωπικό της φθοράς και του άγχους να το θεωρεί ότι είναι...
1: Της θυσίας ουσιαστικά.
0: Ότι είναι η θυσία. Όπως οι άνθρωποι οι ταπεινοί του μόχθου θυσιάζουν πάρα πολλά στη ζωή τους για να κάνουν οικογένεια, να θρέψουν τα παιδιά τους, να τα σπουδάσουν κτλ. Αλλά έχουν την ικανοποίηση ότι προσφέρουν. Έτσι και οι άνθρωποι στο άλλο επίπεδο, εάν το έχουν αυτό το αίσθημα, είναι δικαιολογημένοι. Όμως ο άνθρωπος που ονειροπολεί να φανεί και να βγει από το τυραννικό καθεστώς της αφάνειας, όπως συμβαίνει σήμερα, και να γνωρίσει αυτό που ήδη και στο Αμερικανικό Σύνταγμα έχει τεθεί στην αρχή του για την δημόσια ευτυχία. Αυτό είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό, δηλαδή στην Αμερικανική Επανάσταση οι προτεργάτες έθεσαν το θέμα της προσωπικής, της δημόσιας ευτυχίας, ενώ στην Γαλλική Επανάσταση έθεσαν το θέμα της ισότητας, της αδελφότητας, της επίλυσης δηλαδή των κοινωνικών ανισοτήτων και της αντιμετώπισης της φτώχειας. Οι Αμερικανοί είπαν όμως δεν υπάρχει πιο συντριπτικό πράγμα από τον άνθρωπο να είναι μέσα στο σκοτάδι, να μην, η ύπαρξή του να μην αφήνει τα ίχνη της πουθενά. Και αυτό προσπάθησαν να το προωθήσουν, βέβαια μετά εκφυλίστηκε αυτό το πράγμα και έγινε, φτάσαμε στη σημερινή εποχή όπου ο καθένας προσπαθεί να φανεί με έναν κάποιο τρόπο χωρίς να υπολογίζει τι σημαίνει αυτό το πράγμα και τι απαιτεί.
1: Κοιτάξτε, το λέω να έχουμε και το νου μας, γιατί σε λιγάκι κλείνουμε το ημίωρό μας, αλλά σκέφτομαι κύριε καθηγητά ότι υπάρχει και κάτι ολισθηρό μαζί με την επιθυμία, ας πούμε, να γίνει κανείς διάσημος ή αναγνωρίσιμος. Δηλαδή όταν μπορούν και έχουν τέτοια επιρροή, ας πούμε, και νιώθουν ότι έχουν ακολούθους και likes και τα λοιπά, χωρίς να χρειάζεται να θυσιάσουν και τίποτα πάρα πολύ, είναι κάτι πάλι που υποβαθμίζει ακόμα και αυτό που διατυπώσαμε εμείς, ότι για να φτάσεις εκεί, ναι, πείτε ότι είναι ένας αθλητής που θέλει να γίνει ένα παιδί νέο που πρέπει να προπονηθεί, να τρώει συγκεκριμένες ώρες, να κοιμάται συγκεκριμένες, αν θέλει να κατεβεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ενώ εάν παριστάνεις ότι σε αυτό βάλεις μια φανέλα, κάνεις ότι είσαι έχεις μια ψευδέστηση, αλλά δεν πας πουθενά με αυτό.
2: Κύριε Καραποστόλη, πριν απαντήσετε, πάμε να βάλουμε μια ανατελεία για το διάλειμμα του ημιώρου. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε τον Βασίλη Καραποστόλη, τον καθηγητή πολιτισμού και επικοινωνίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο με αφορμή το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο «Η ανάγκη της εψύχωσης».
3: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη επιστρέφει Τετάρτη 24 Ιουνίου στο πανέμορφο Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο δεύτερου προγράμματος, ζωντανά με τον πανεπιστημιακό δάσκαλο τον Βασίλη Καραποστόλη, με αφορμή το τελευταίο του βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη με τίτλο «Η ανάγκη της εψύχωσης». Και κύριε Καραποστόλη, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας περί ονειροπόλησης, γιατί σε αυτό το βιβλίο θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο η παρατήρησή σας, αλλά προφανώς όλα αυτά, η γνώση που έχετε αποκτήσει διαβάζοντας κείμενα, φιλοσοφικά, απόψεις, σας έχουν οδηγήσει σε μία σύνθεση, γιατί όλα αυτά είναι πολύτιμα εργαλεία και για το σήμερα. Λέτε για παράδειγμα ότι ενώ σήμερα ο σύγχρονος πολιτισμός υπαγορεύει σε όλους εμάς να μην πολυεξετάζουμε τι είναι αυτό που επιθυμούμε ή αυτά που επιθυμούμε, αντιθέτως, στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό χρησιμοποιείται δύο παραδείγματα, από τον Επίκουρο και από τον Πλάτωνα, πώς ασχολούνταν και με το θέμα της επιθυμίας και με το θέμα της ειδονής, βάζοντας πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Τι θα μου συμβεί αν πραγματοποιηθεί αυτό που επιθυμώ, τι δεν θα μου συμβεί αν δεν πραγματοποιηθεί.
0: Ναι, αυτό είναι και το περιεχόμενο της αυτοεξέτασης του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, όταν λέμε ότι καλείται από την ίδια τη ζωή και από τη φύση του να αυτοεξετάζεται, σημαίνει να αναρωτιέται για τις επιθυμίες και τις ειδονές οι οποίες συνδέονται με τις επιθυμίες του. Δηλαδή, τι σημαίνει να αναρωτιέται? Δεν μπορούμε να φανταστούμε έναν άνθρωπο ο οποίος επιθυμεί κάτι και αμέσως μόλις το επιθυμεί να κάθεται να σκεφτεί τώρα τι πάω να κάνω. Όμως η αρχαία ελληνική σκέψη το θέτει ουσιαστικά κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή λέει ότι θα δεχτούμε τις επιθυμίες εκείνες οι οποίες, εάν φανταστούμε ότι θα πραγματοποιηθούν, τι αίσθημα θα μας δώσουν, και να φανταστούμε τι χαρά θα μας δώσουν, τι ικανοποίηση, αλλά και τι ενδεχομένως διάψευση θα φέρουν. Θα κάνουμε μια προσπάθεια, δηλαδή καθώς επιθυμούμε πρέπει και να φανταζόμαστε. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να βρεθούμε μέσα στη ζωή, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος θα μας πανικοβάλλει, θα μας αναστατώσει. Τότε η φαντασία μπορεί να πάρει μια κατεύθυνση που δεν θα ανοίγεται προς την πραγματικότητα και θα εκτρέφει νοσηρές καταστάσεις και ιδεολειψίες. Αυτό το βλέπουμε στη νεότερη εποχή πάρα πολύ και το αποτυπώνει πάρα πολύ καλά η κλασική λογοτεχνία σε πολλές περιπτώσεις, με έναν ενδιαφέροντα τρόπο, φέρνοντας, θα έλεγα, σε αντιπαράθεση την γυναικεία ψυχή με την ανδρική. Δηλαδή, σε δύο μεγάλα μνημειώδη μυθιστορήματα, ο Τολστόι από τη μια και ο Φλομπέρ από την άλλη, μας δίνουν το πορτρέτο δύο γυναικών. Ο Τολστόι στην Άννα Καρένα, την Άννα Καρένα, και ο Φλομπέρ στην Μαντάμ Μποβαρί, στην Μαντάμ Μποβαρί, την Έμα Μποβαρί. Εδώ έχουμε δύο γυναίκες οι οποίες απολυτοποιούν το αίσθημά τους. Δεν θέλουν να φαντάζονται τι θα συμβεί, γιατί αυτό που τις κατέχει είναι ότι η παρούσα ζωή, που είναι μίζερη και περιορισμένη μέσα στην οικογένειά τους, με το σύζυγο τον οποίο έχουν, ο οποίος είναι συμβατικός, δεν έχει εξάρσεις η προσωπικότητά του, δεν έχει λάμψη, όλο αυτό το πνιγυρό αίσθημα τις κάνει να θέλουν να βγουν από αυτό το κύκλο και να δοκιμάσουν την τύχη τους, την αισθηματική τους, συναντώντας ανθρώπους οι οποίοι υπόσχονται με την προσωπικότητά τους και την εμφάνισή τους, ότι θα τις βγάλουν από αυτό τον κύκλο. Όμως τι συμβαίνει? Και στις δύο περιπτώσεις, κατά τρόπο τελικά συντριπτικό, οι δύο αυτές ευαίσθητες γυναικείες ψυχές συναντούν τη διάψευση. Όχι όμως καθαρά την ερωτική μόνο. Όχι, δηλαδή δεν είναι μια απογοήτευση που αφορά το ίδιο το ερωτικό αίσθημα. Είναι η πενιχρότητα του χαρακτήρα των αρρωστών τους. Δηλαδή αυτό από το οποίο προσπάθησαν να ξεφύγουν το βρίσκουν σε ένα άλλο επίπεδο, πιο μεγαλύτερη πολυτέρη, μεγαλύτερη λάμψη, τοποθετημένο σε ένα άλλο επίπεδο, αλλά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Η μεν Madame Bovary φτάνει σε αυτή τη διαπίστωση και συντρίβεται και αισθάνεται ταπεινωμένη από αυτό που της συμβαίνει, αλλά περίπου το ίδιο αισθάνεται και η Άννα Καρένα. Οι δύο αυτές γυναίκες στην ουσία φτάνουν να ντραπούν για τον τρόπο με τον οποίο αγάπησαν. Δηλαδή τι σημαίνει να ντραπούν? Σημαίνει ότι από την ανάγκη τους να ξεφύγουν από την πενιχρότητα και την πεζότητα της ζωής τους, έπλασαν ένα είδωλο το οποίο δεν αντιστοιχούσε στην πραγματικότητα καθόλου, αλλά ενώ ήταν γυναίκες πολύ είχαν μια ευφυΐα, είχαν και μόρφωση και οι δύο, είχαν μια ευαισθησία, είχαν μια διαίσθηση, όμως αυτή η ανάγκη τους να φτάσουν στο απόλυτο του έρωτα τους έκανε να κλείσουν τα μάτια, και εκεί έρχεται το εγώ τους και διαμαρτύρεται. Δηλαδή τους λέει το εγώ, κάθισε εσύ η Άννα η Καρένα, εσύ η Madame Bovary, που μπορούσατε να καταλάβετε τι σας συμβαίνει και φτάσατε σε αυτή την κατάσταση και εξευτελιστήκατε, γιατί η Madame Bovary ζητάει χρήματα από τον πρώην εραστή της για να τη βοηθήσει, γιατί έχει καταξοδευτεί σε λούσα και σε προσπαθώντας να εξοραίσει τη ζωή της, και η Άννα Καρένα προσπαθώντας να χωρίσει, και αυτή βλέπει ότι ο Βρόνσκι, ο εραστής της, αδιαφορεί και γυρίζει πάλι προς τους κύκλους του, τους ανδρικούς και τους κοινωνικά ισχυρούς, και αυτό την αφήνει μόνη, και το εγώ τους διαμαρτύρεται. Οι γυναίκες έχουν εγώ, αλλά δεν είναι το εγώ του άντρου το οποίο δίνει λογαριασμό στο κοινωνικό ταμείο. Το κοινωνικό ταμείο λέει στον άντρα ότι κοίταξε, ξόδεψες πολλά συναισθήματα, κάπως πρέπει να τα φέρεις πίσω. Δηλαδή ο μηχανισμός ο κοινωνικός εξακολουθεί και σήμερα να ζητάει από τον άνδρα να μην διαθέτει με σπατάλη τα συναισθήματά του. Πρέπει να μαζευτεί κάποια στιγμή, να διοικήσει, να κυβερνήσει, να πάρει αποφάσεις σε γενικό επίπεδο αυτό. Η γυναίκα όμως από την άλλη πλευρά δεν θέλει να σπαταληθεί, αλλά θέλει να γνωρίσει κάτι πέραν αυτού το οποίο της εμφανίζει η κοινωνική πραγματικότητα. Αυτό, και αυτό πληρώνει. Γι' αυτό και οι δύο ηρωίδες αυτές αυτοκτονούν όχι επειδή έπαψαν να τις αγαπούν οι αγαπημένοι τους και αυτές εξακολουθούν να τους αγαπούν, αυτοκτονούν γιατί δεν βρίσκουν αυτό το οποίο θεωρούσαν ως ιδεώδες. Με αυτόν τον τρόπο δεν δηλώνουν ότι το ιδεώδες δεν υπάρχει, αλλά ότι δεν μπόρεσαν αυτές, δεν είχαν την ενάργεια, την ψυχική και την ετοιμότητα, γιατί δεν τους βοήθησαν οι περιστάσεις να το πλησιάσουν. Άρα μένει ένα υπόλοιπο ανεκπλήρωτο σαν παρακαταθήκη από τη γυναικεία πλευρά. Και σήμερα αυτό το βλέπουμε με πάρα πολλές διαφορετικές μορφές, ότι δηλαδή με τον τρόπο τους οι γυναίκες λένε ναι, και στον τομέα τον εργασιακό και στον τομέα τον κοινωνικό θα ζήσουμε, αλλά από την άλλη χρειαζόμαστε μια τρυφερότητα. Αυτό είναι πια, έχει πάρει το χαρακτήρα του απολύτου. Δηλαδή είναι του τόσο δύσκολου, του τόσο σπάνιου, ώστε να πάρει και το χαρακτήρα του ιδεώδους.
1: Για πείτε μας, ποια, ας πούμε, μια αναφορά από την αρχαία ελληνική, ας πούμε, ματιά που αφορά την Ιώ, ας πούμε. Ναι. Έτσι. Τι συμβολοποιούσε?
2: Εγώ να πω το εξής. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Καραποστόλη, γιατί μέσα από το βιβλίο του έμαθα την ιστορία της Ιώς που δεν ήξερα ούτε ότι είναι η θεότητα της Αυγής και τι ζητάει, γιατί δεν την αφορούν μόνο τα απαραίτητα.
0: Ναι. Η Ιώς είναι η θεά της Αυγής. Δηλαδή είναι το μυθικό πρόσωπο το οποίο συμβολίζει την, την έκπληξη μπροστά στο απέραντο, στην απέραντη ποικιλία του κόσμου. Κάθε πρωί ο κόσμος ξυπνάει και αισθάνεσαι ότι είναι απέραντη ποικιλία, και μαζί με αυτό και το απέραντο των ανθρώπινων πόθων. Δηλαδή μέσα στα πράγματα που φυτρώνουν, που φωτίζονται και ξυπνάνε, καταλαβαίνει η ψυχή αυτή ότι θα ποθήσει πάρα πολλά και πάρα πολύ, και επομένως μέσα σε αυτά που της εμφανίζονται ψάχνει να βρει το ωραιότερο. Γι' αυτό ερωτεύεται, είναι διαρκώς ερωτευμένη, είναι τιμωρημένη από τους θεούς να είναι διαρκώς ερωτευμένη, όμως αυτό είναι κατά δίκη, γιατί είναι σαν να της λέει ότι μέσα σε αυτό που εμφανίζει ο κόσμος δεν μπορεί να βρει αυτό το που θα σε ικανοποιήσει.
1: Πάντως βλέπετε οριστικά το συσχετισμό τώρα με την Άννα Καρένινα και τη Μαντάμ Μποβαρί, δηλαδή είναι πάλι σαν είναι, να είναι μια μοίηση. Έχουμε, έχουμε δηλαδή τον οπλισμό να έχουμε συνεχώς σε ενάργεια και σε ζήτηση αυτό το ιδανικό που έχουμε. Έτσι. Και άρα όλη μας η αγωνία και όλος μας ο αγώνας να ελέγξουμε είναι να μην, αυτό να μην το σκοτώσουμε, να μην το μαράνουμε, αλλά να μπορέσουμε να μάθουμε πώς να το κρατάμε ανοιχτό σαν ενδεχόμενο και με ποια στοιχεία παράπλευρα από την κοινοτυπία ή τη συντηρητική ας πούμε όψη της ζωής μας, πώς δεν θα γίνουμε άχρωμοι. Δηλαδή είναι ένα τιμόνι πολύ νευρικό αυτό, το πώς θα το ισορροπήσουμε. Και πιστεύω ότι ο γυναικείος ψυχισμός το έχει έντονα, και είναι συγκλονιστικό ότι οι αρχαίοι είχαν βάλει την Ιώ να είναι τιμωρημένη, άρα ερωτευμένη για όλη της τη ζωή. Και αυτή ερωτεύτηκε λοιπόν έναν νέο,
2: τον Τιθωνό.
0: Τον Τιθωνό, ο οποίος όμως ξέχασε να ζητήσει από το Δία. Ζήτησε να είναι μεν αθάνατος και της έκανε τη χάρη.
2: Όχι όμως αγέραστος.
0: Αλλά όχι αγέραστος. Και έτσι γερνάει ο Τιθωνός. Φυσική εξέλιξη το γύρας να μειώσει το ερωτικό αίσθημα. Όχι όμως ως το σημείο να μην μπορεί να το μετασχηματίσει η Ιώ. Γι' αυτό ζητάει με έναν τρόπο να παραμείνει κοντά της ο Τιθωνός με έναν τρόπο. Και του δίνει το χάρισμα, το μεταμορφώνει σε τζιτζίκι ο Δίας, ώστε να ακούει με τον ήχο αυτό να τη θυμίζει τα παλιά όλα τα καλοκαίρια μέσα σε όλους τους χειμώνες.
1: Πάντως δεν είναι εντυπωσιακό ότι φτάνανε να αναζητούν τέτοιες ας πούμε λεπτεπίλεπτες επιλύσεις ή προσεγγίσεις ας πούμε του ανθρώπινου ψυχισμού οι αρχαίοι Έλληνες. Εμένα με εντυπωσιάζει τρομερά. Ναι. Το με τι ασχολιόντουσαν ας πούμε, και το πώς συμβολοποιούσαν και τα λοιπά. Και λέτε μετά ότι αυτή η ισορροπία η οποία κρατήθηκε από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, όταν περάσαμε στη Ρώμη, ότι η Ρώμη ήταν σαν να βάλε μπροστά τη δράση πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Και μετά από εκεί ας πούμε, μετά το Μεσαίωνα και τα λοιπά, που άρχισε η επιστήμη πια να είναι ο άξονας ας πούμε αναφοράς, και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ, δηλαδή ότι με τον ορθό λόγο ας πούμε ή με την πώς να το πούμε, την επαλήθευση βάση της επιστήμης, ότι τα εξηγούμε όλα λογικά και έχει απουσιάσει όλη άλλη χάρη του νου να αντιλαμβάνεται.
0: Και μάλιστα συκοφαντήθηκε αυτό το η κίνηση του νου πέραν του αισθητού. Χαρακτηρίστηκε ότι είναι νοσηρότητα, ότι είναι δραπέτευση ή μερικές φορές ότι είναι μεταφυσική. Ακόμα και η έννοια της μεταφυσικής πήρε ένα χαρακτήρα απαξιωτικό, ότι δηλαδή κανείς από αδυναμία να καταλάβει το τι συμβαίνει στον κόσμο φεύγει σε κόσμους οι οποίοι δεν ελέγχονται και δεν έχουν τίποτα να του δώσουν. Αλλά δεν είναι θέμα ότι από αδυναμία του νου να το κάνει αυτό ο άνθρωπος, είναι ακριβώς από οξυμένη νοητική δράση και από διαίσθηση καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος με αυτά τα οποία διαθέτει δεν μπορεί να γνωρίζει τα πάντα. Πρέπει να φανταστεί αυτό που υπάρχει πίσω από αυτό το οποίο του δίδεται, ώστε ενδεχομένως να κάνει και ένα βήμα παραπέρα. Αλλά αν δεν το φανταστεί και προσπαθήσει να το εντάξει στα σχήματα τα οποία κατέχει, δεν θα πάει καθόλου μακριά. Και το πρόβλημα σήμερα είναι ότι ο εικονιστικός πολιτισμός μας, που είναι γεμάτος εικόνες, έρχεται και προκαταλαμβάνει τους ανθρώπους. Για παράδειγμα, είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει κανείς το μυαλό του να ταξιδέψει, όπως λέμε, μέσα στο καλοκαίρι, σε τόπους και καταστάσεις και σε αισθήματα, χωρίς να πρέπει να αντιμετωπίσει πραγματικά τις εικόνες που έρχονται και του λένε. Το να είσαι σε παραλία και να περνάς καλά πρέπει να συνοδεύεται από αυτό. Το να κάνεις ένα ταξίδι συνεπάγεται ότι θα πάρεις αυτές τις κινήσεις. Το να επισκεφτείς μια πόλη πρέπει να ακολουθήσεις αυτό το πρόβλημα και να ανακαλύψεις αυτά που θα σου πούμε εμείς τι θα ανακαλύψεις. Και ούτε όλα είναι δηλαδή προσφέρονται. Συνεπώς η φαντασία χειραγωγείται. Ή βλέπετε στον τομέα της διασκέδασης, στον κινηματογράφο ή και στην τηλεόραση και το πλήθος των μεταμορφώσεων. Όλα τα πράγματα μεταμορφώνονται. Πηγαίνουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι για να θαμπώνονται από τις τερατώδεις μεταμορφώσεις, τις απερίγραπτες μεταμορφώσεις των πάντων στα πάντα. Δηλαδή πλάσματα εμφανίζονται ανόργανα, γίνονται οργανικά και ούτω καθεστής. Αυτές οι μεταμορφώσεις, δηλαδή που είναι καταχρηστική πια η χρήση τους, δεσμεύουν τη φαντασία. Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν είναι εύκολο να βρεις ανθρώπους οι οποίοι θα πούν ότι ας αφήσω τη φαντασία μου ελεύθερη, όχι να επινοήσει πράγματα, αλλά να προετοιμάσει τον εαυτό μου σε μια άλλη διάθεση και για να επανέλθει στην πραγματικότητα με νέες ιδέες και με νέα αισθήματα. Αυτό είναι η φαντασία. Δηλαδή είναι όχι να πάμε και να εγκατασταθούμε κάπου το οποίο είναι μακριά από την πραγματικότητα, αλλά να επιστρέψουμε και να πούμε μπορούμε να βάλουμε σε κίνηση αυτό που φαντάστηκα μόνο και μόνο επειδή τίποτα δεν με κυνηγούσε το μυαλό μου τις προάλλες. Επειδή καθόμουν μόνος μου μέσα στη σιωπή, μέσα στην ηρεμία και σκέφτηκα ότι μπορώ να κάνω αυτή την ενέργεια ή να μιλήσω με αυτόν τον τρόπο ή να κινηθώ με αυτόν τον τρόπο και αυτό να το βάλω μετά σε πράξη. Μην ξεχνάμε ότι και τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα πολλές φορές λύθηκαν έπειτα από μια εντατικοποίηση του οραματισμού. Οι μεγάλοι μεταρρυθμιστές, οι κοινωνικοί μεταρρυθμιστές, όπως και οι θρησκευτικοί ηγέτες, γιατί απομακρύνθηκαν από τον κόσμο και λέμε ότι πήγαν και ζήσαν μερικές μέρες μόνος τους, μόνοι τους. Και ο Ιησούς, αλλά και ο Μωάμεθ, οι μεγάλοι θρησκευτικοί ηγέτες, αλλά και οι κοινωνικοί μεταρρυθμιστές. Ο Κρόμβελ, πριν κάνει την επανάσταση κατά του βασιλέως, κλείστηκε μέσα στο κελί του κυριολεκτικά, όπως μας λένε ένα σωρό στοιχεία, για μέσα στη μόνωση να ξαναανακτήσει τον κόσμο με το μυαλό του και μετά να εφορμήσει τον κόσμο.
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι αυτό που λείπει απολύτως στις μέρες μας. Δηλαδή αυτός ο χρόνος μέσα στη μέρα, τον οποίο να τον έχουμε στη διάθεσή μας ή να αντέξουμε να πούμε ότι κλείνω το κινητό μου, ησυχάζω και ένα θέμα που με απασχολεί κάθομαι να το σκεφτώ. Δίνω δηλαδή χρόνο για να το σκεφτώ. Αυτό το αποφεύγουμε όλοι πια. Μας δίνει δηλαδή μία, και θα περάσω τώρα με αυτό που λέω, γιατί άπτεται το θέμα, ας πούμε, του ότι θέλουμε συνεχώς με έναν τρόπο να διασκεδάζουμε την αγωνία που έχουμε στο νου. Και βλέπω στο τρίτο μέρος του βιβλίου σας που λέτε για το έργο της εμψύχωσης κεφάλαια που μέσα σε αυτά τη μείωση των προσδοκιών που αναφέρεται, την υποχώρηση της πράξης, την υποχώρηση της σκέψης στον άνθρωπο, τη χειραγώγηση αυτό που λέγαμε τώρα της φαντασίας, βλέπω κάτι που με ενδιαφέρει πολύ, δύο στοιχεία να μας πείτε, τον τίτλο «Το αντίδοτο της διασκέδασης». Για πείτε μας, τι έχετε εδώ, τι έχετε διατυπώσει ας πούμε.
0: Στην εποχή μας αυτό το οποίο συμβαίνει είναι όσον αφορά το θέμα το οποίο συζητάμε, της εμψύχωσης, είναι το εξής, ότι ο χώρος της εργασίας γίνεται όλο και πιο άχαρος. Όλο και λιγοστεύουν τα κίνητρα για τη δημιουργική εργασία. Οι άνθρωποι εκτελούν έργα τα οποία υπαγορεύονται σε όλα τα επίπεδα, και στο κατώτερο και στο ανώτερο. Επομένως λείπει όλο και περισσότερο η δυνατότητα στον άνθρωπο να αισθανθεί ότι είναι δημιουργικός. Αυτό του δημιουργεί ένα έλλειμμα. αυτό το έλλειμμα για να το αναπληρώσει δεν βρίσκει άλλο τρόπο παρά μόνο να καταφύγει στο χώρο της διασκέδασης, όπου εκεί η μεγάλη υπόσχεση ήταν, όπου βέβαια μέσα στο χώρο της διασκέδασης τοποθετούμε και την τέχνη, η οποία δεν είναι διασκέδαση, αλλά ας την τοποθετήσουμε δίπλα τη μια στην άλλη. Η τέχνη λοιπόν διαμέσου της διασκέδασης υποσχόταν στον άνθρωπο ότι εδώ θα σου προσφέρω ταυτίσεις, θα ταυτιστείς δηλαδή με πρόσωπα και καταστάσεις που δεν ανήκουν στην πραγματικότητα, και μέσω αυτών των ταυτίσεων θα επανενεργοποιηθείς, θα επαναφορτιστείς και θα επανέλθεις στην πραγματικότητα. Γι' αυτό όταν πάμε να δούμε ένα έργο ή πάμε σε μια συναυλία και ακούμε τραγούδια τα οποία μας αρέσουν, ή σε μια κινηματογραφική ταινία ακόμα, εάν έχει προηγηθεί ταύτιση, δηλαδή μετακίνηση του ανθρώπου στην κατάσταση την οποία περιγράφει το έργο ή το τραγούδι, και μπορέσουμε και ζήσουμε μέσα από την άλλη αυτή ζωή, τότε θα ανακαλύψουμε στον εαυτό μας δυνάμεις και διαστάσεις τις οποίες δεν είχε. Δηλαδή γι' αυτό και βλέπετε στον τομέα της τέχνης ότι ποτέ ένας άνθρωπος δεν βγαίνει όταν έχει δει κάτι σημαντικό, ή στην μουσική όταν έχει ακοραστεί, δεν βγαίνει κουρασμένος ή λυπημένος ή ταραγμένος. Πάντα υπάρχει ένα είδος
1: ανάτασης.
0: Την οποία η οποία έχει έρθει επειδή του έχει προσφέρει την ενότητα αυτό το θέαμα ή το ακρόατμα. Του είπα, ας πούμε, ότι εδώ υπάρχουν έτσι τα πράγματα, αυτοί είναι οι ήρωες, αυτοί είναι οι στίχοι, αυτές είναι οι καταστάσεις, συνθέτουν μια νοηματική ενότητα, εσύ εγκαθίστασαι εκεί, τη ζεις και μετά αισθάνεσαι τον εαυτό σου διαφορετικό και με βάση αυτό επανέρχεσαι την επόμενη μέρα στην πραγματικότητα. Αυτό όμως γίνεται όλο και πιο δύσκολο στις μέρες μας.
1: Γιατί
0: ο άνθρωπος δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να ταυτιστεί. Γιατί το μυαλό του το τραβάει όλο και περισσότερο η πραγματικότητα. Του λέει μη δίνεσαι υπερβολικά ακόμα και σε αυτό το οποίο σου προσφέρεται ως διασκέδαση. Δηλαδή μην αισθάνεσαι υπερβολικά. Γιατί εάν αισθανθείς υπερβολικά μπορεί να σε παρασύρουν τα αισθήματα και να δυσκολεύεσαι να επιστρέψεις. Το παν είναι το εισιτήριο της επιστροφής μετράει. Όχι το εισιτήριο της αναχώρησης.
1: Εδώ έχει να κάνει μήπως ότι αναγκαζόμαστε να κατασκευάσουμε ένα εγώ τα τελευταία χρόνια και δεν ρισκάρουμε αυτό να το γκρεμίσουμε, να δημιουργήσουμε μια ρογμή. Δηλαδή μήπως έχουμε ασπιδωθεί μέσα σε μια κατασκευή αυτού ρόλου συμπεριφοράς και δεν θέλουμε, ας πούμε, ούτε να συγκινηθούμε ούτε κάτι μέσα μας ένα κουδουνάκι να μας πει ότι είναι πλασματικός ο εαυτός και ο ρόλος και ο τρόπος σου και μήπως αυτό μας κάνει να κρατιόμαστε πίσω.
0: Αυτός ο εαυτός δεν είναι μόνο πλασματικός, είναι και υπαγορευμένος. Μας τον έχει δώσει να τον εκτελέσουμε πραγματικά η αγορά. Γι' αυτό υπάρχουν ψυχολόγοι πολύ σοβαροί παλαιότερα που μιλούσαν για την εμπορική προσωπικότητα. Είναι η προσωπικότητα που πουλάει το εγώ της σε καλή τιμή, προσπαθεί να το πουλήσει σε καλή τιμή. Τι αρέσει έξω? Αφού αρέσει αυτό, θα φτιάξω έτσι τον εαυτό μου ώστε να αρέσω και εγώ. Άρα δεν έχεις πραγματικά εγώ. Ή υπάρχουν τα εγώ που είναι αποθησαυριστικά, όπως τα είπα. Δηλαδή μαζεύω από εδώ και από εκεί στοιχεία, λέγεται αυτό, βλέπω ότι αρέσει εκείνο ή συμφέρει εκείνο, κάνω έναν έρανο, ένα φάκελο και τον φέρνω στον εαυτό μου και έτσι σχηματίζω το εγώ μου. Άρα το εγώ βαθύτερα αισθανόμαστε ότι δεν είναι δικό μας, το έχουμε βγάλει στην αγορά. Επομένως, τι θα ταυτιστεί όταν θα πάει να δει το συνταρακτικό θεατρικό έργο του Ίμψεν, όταν θα πάει σε μια συναυλία με τραγούδια που του μιλάνε για το σπαραγμό της ψυχής, για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα, για την ξενιτιά, τον βαθύτατο αποχωρισμό? Με ποια κατάσταση θα ταυτιστεί, αφού έχει αποκοπεί από τον εαυτό του? Φοβάται να δώσει τα αισθήματά του, γιατί θα του ζητήσουν λογαριασμό η αγορά από πίσω, που στην οποία θα επανέλθει.
2: Κύριε Καραποστόλη, επειδή πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής, εγώ θέλω να σας υποβάλω μία ερώτηση που έχει να κάνει με ένα εργαλείο αρρωγής για την απόκτηση της ψύχωσης ή της επαναφοράς του πάθους, της όρεξης για τη ζωή. Λέτε λοιπόν για την ανάγκη της προσευχής, όχι με την έννοια της αμυγός θρησκευτικής. Με τυπωσίασε αυτό που λέτε για το μυστήριο της προσευχής ως διαμεσολάβηση στην πραγματικότητα, γιατί αυτό μα επιτρέπει να μεταλλαχθούν και να επανεξεταστούν οι επιθυμίες.
0: Ναι.
2: Θέλω να μας το εξηγήσετε, γιατί με εντυπωσίασε όλη η διαλεκτική σας.
0: Ναι, αυτό είναι το μυστήριο στην διαδικασία της προσευχής. Είτε πρόκειται για την προσευχή του ανθρώπου ο οποίος απευθύνεται στο Θείο, είτε και του ανθρώπου ο οποίος επικαλείται φίλια πνεύματα. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του φέρνει στο μυαλό του ένα αγαπημένο πρόσωπο ή ένα πρόσωπο το οποίο έχει θαυμάσει. Πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε.
2: Έχετε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα με μια επαναστάτρια στην περίοδο της Παρισινής Κομμούνας, έτσι, που ναι, δεν μπορείς να την κατηγορήσεις ότι δεν ήταν ηλίστρια.
0: Ναι, ναι. Και όμως αυτή η Λουίζ Μισελ, που είναι από τις πρωταγωνίστες της Κομμούνας, φέρνει στο μυαλό της μια αγαπημένη της φίλη. Και αυτό την εμψυχώνει και λέει δεν μπορεί να μην υπάρχει μία δύναμη η οποία να παρακολουθεί τις ειλικρινείς προσπάθειες που κάνουν οι ειλικρινείς άνθρωποι εδώ κάτω. Και αυτό την εμψυχώνει πάρα πολύ. Θέλω να πω όμως ότι σε σχέση με αυτό που ρωτήσατε, ότι κατά τη διαδικασία που επικαλούμαστε αυτή την υψηλή αρρωγή είτε θρησκευτικού τύπου είτε του ιδεώδους, του ιδανικού, είτε του αγαπητικού, μαθαίνουμε και καταλαβαίνουμε εμείς ήδη τι ακριβώς ζητάμε. Κατά τη διαδικασία αυτή μαθαίνουμε, λέμε ζητάω προστασία, ζητάω ασφάλεια ή ζητάω έμπνευση. Τι είναι όμως ακριβώς αυτό που ζητάω? Έτσι αναλογιζόμαστε τον εαυτό μας, επειδή τον αφήνουμε ελεύθερο να ζητήσει. Αφού ζητάμε, σημαίνει ότι είμαστε καινούργιοι άνθρωποι απέναντι στον εαυτό μας. Δηλαδή μπορέσαμε και κάνουμε το βήμα να πούμε ότι δεν επαρκούμε στον εαυτό μας. Και γι' αυτό κάνουμε αυτή την κίνηση. Και γι' αυτό τον μαθαίνουμε καλύτερα.
1: Πάντως αυτό σκεφτόμουν τώρα. Λέω, ξανάρχομαι ας πούμε στο παράδειγμα ενός νεαρού αθλητή που μπορεί να έχει θαυμάσει έναν άλτη, κάτι. Και την ώρα που προσπαθεί τον φέρνει στο νου τον καλύτερο, τον πρώτο. Γιατί θέλει, δηλαδή σαν να μπορούσε ο άλλος να τον δει. Να μπορούσε να αξιολογήσει ας πούμε και την προσπάθειά του και τη φωτιά που έχει μέσα του να το καταφέρει. Δηλαδή οι άνθρωποι θέλουμε κάποιος να μας παρατηρεί. Πόσο μάλλον όταν έχουμε περιοριστεί εδώ στο πλανήτη Γη, έχουμε την ανάγκη να πιστεύουμε ότι κάτι... Οι νόμοι, οι συμπαντικοί νόμοι, η δικαιοσύνη, το αγαθό, η αρετή που λέγαμε έτσι, ότι όλα αυτά υπάρχουν και πρημοδοτούν ας πούμε την καλή πρόθεση. Την ανάγκη να κάνεις μια πράξη που να ξεπερνάει τον εαυτό σου, να προσφέρεις το κοινωνικό καλό. Έχουμε ανάγκη άνθρωποι. Σε ένα τραγούδι μου λέω ότι ο άνθρωπος θέλει και από το σύμπαν σημασία. Να του δώσει το σύμπαν σημασία.
0: Ναι, άρα αυτό που έχει σημασία τελικά είναι να φανταστούμε, επανέρχομαι και πάλι στο θέμα της φαντασίας, στο ότι το σύμπαν και ακόμα και τα άψυχα πράγματα έχουν ένα είδος συνείδησης. Δηλαδή μπορούν να μας σκεφτούν εμάς που τα σκεπτόμαστε. Και πολλές φορές μας συμβαίνει ακόμα και μέσα στη φύση, στον κόσμο της φύσης, ένα απλό λουλούδι, ένα απλό στοιχείο της φύσης είναι σαν να μας δίνει ένα νεύμα ότι καταλαβαίνω τι σου συμβαίνει.
2: Και πολλές φορές λέτε ότι υπάρχει μία διασύνδεση ανάμεσα στο υποσυνείδητο και στο σύμπαν, και συνήθως το υποσυνείδητο δεν κάνει, λέτε, εκπτώσεις.
0: Όχι, το υποσυνείδητο απευθύνεται κατευθείαν σε αυτό το οποίο βγαίνει. Το υποσυνείδητο δεν είναι μόνο μια αποθήκη όπου τη βάζουμε τα αποθυμένα και όπως μια κακή εκδοχή της ψυχανάλυσης μας λέει αυτό, ότι τα άγρια, τα ατιθάσεκτα πράγματα είναι όμως και ο πόθος για το τέλειο. Εκεί μέσα ζει και προσπαθεί να βρει την ευκαιρία να ξεπεταχθεί.
2: Και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να κλείσουμε, να μας πείτε δύο λόγια για το παράδειγμα του Λόρδου Μπάιρον.
0: Ο Μπάιρον είναι ακριβώς η περίπτωση αυτή. Ζει με ένα όραμα, είναι ο πιο διάσημος ποιητής της εποχής του και έρχεται
2: στην κορύφωση της.
0: Στην κορύφωση ακριβώς, και έρχεται για να το ζήσει έως θανάτου. Να το ζήσει και πεθαίνει
2: στο Μεσολόγγι.
0: Ναι, στο Μεσολόγγι.
1: Και επίσης είναι συγκλονιστικό ότι οι μεσολογγίτες, ας πούμε, τον Μπάιρον θεωρούν δικό τους άνθρωπο. Δηλαδή, ενώ ναι, και άλλοι ποιητές είχαν ρίζα από εκεί και αυτά, ναι, μεσολογγίτης, επειδή έκανε την τιμή και πήγε εκείνο, δηλαδή ναι, αποφασισμένα, ας πούμε, ναι, τον θεωρούν, πώς να το πω, το δικό τους άνθρωπο.
0: Ναι, γιατί αυτός είναι αυτό, θεώρησε ότι το ιδεώδες του ελεύθερου Έλληνα, το οποίο έχει περιγράψει μέσα στα ποίηματά του, επιτέλους θα το συναντήσει.
2: Έπρεπε να το ζήσει.
0: Εκεί. Ναι.
2: Λοιπόν, εμείς δειγματίσαμε ελάχιστα από αυτά τα οποία υπάρχουν στο βιβλίο αυτό, με τίτλο «Η ανάγκη της εψύχωσης», εκδόσεις Πατάκη, του πανεπιστημιακού δασκάλου του Βασίλη Καραποστόλη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλό σας βράδυ.
1: Κύριε, καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας.
0: Και εγώ.
3: Η ώρα είναι 11.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ένα το Open Air Film Festival. Το Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου του Δήμου Αγίου Δημητρίου επιστρέφει. Από 6 Ιουλίου έως 26 Αυγούστου, 47 κορυφαίες ταινίες μας περιμένουν στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σταδίου. Για τους μικρούς μας φίλους, Cine Kids. 7 Κυριακές παιδικού κινηματογράφου από 5 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο. Αφήστε τη μαγεία της μεγάλης οθόνης να σας ταξιδέψει στο όνειρο. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Πιάνω,
4: πιάλο,
3: βάζω,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Είναι τα Κενά Δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, πάντα στους 102,9 και 103,7 στα FM για την Αττική και στις διάφορες συχνότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο, στις επιλογές οι καλεσμένοι μας απόψε. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Η βραδιά ανήκει στους Πόλις Ανσάμπλ και στο φινάλε στη Μάρθα Μαυροϊδή, αλλά

0: Είμαστε εδώ, αγαπητοί φίλοι, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καταρχάς να πούμε ότι αυτό που ακούσαμε από ένα ιστορικό CD, μια δουλειά του περίφημου και αξέχαστου Τζιβάν Κασπαριάν με το κουαρτέτο του, του περίφημου σολίστα στη Ντουντούκ, από τη δουλειά του Ναζέλη, όπου εδώ συμμετέχει σε δύο κομμάτια και ο Χάι ο Γιαζιτζιάν, που θα μιλήσουμε και μαζί του σε λίγο τηλεφωνικά, και ήταν η σύνθεση Χίγκαλα. Εδώ έχω απόψε τρεις εκλεκτούς μουσικούς από τους Polish Ensemble. Τους Polish Ensemble που τους είχαμε τιμήσει και στο τρίτο πρόγραμμα, αλλά και εγώ εδώ πέρα στο δεύτερο πρόγραμμα επανειλημμένως έχω ασχοληθεί με τους Polish Ensemble. Ο Αλέξανδρος Χαψοκαβάδης, Στέφανος Δορμπαράκης και Νίκος Παραουλάκης μαζί μας. Σας καλωσορίζω εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Καλησπέρα.
0: Ο Κουέλης μας δεν μπόρεσε, μας την έσκασε σήμερα, δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Βέβαια να πούμε καταρχάς ότι εσείς ξεκινήσατε το 11, έτσι. Ποιος θα πει έτσι δυο λόγια, μην κάθομαι να διαβάζω εγώ.
2: Να πω εγώ που ήμουνα το 11, οι άλλοι δεν. Γιατί το 11 ξεκίνησε με άλλη.
0: Ωραία, για πες μας.
2: Σύνθεση από ό,τι σήμερα.
0: Πες
2: δηλαδή
0: μας,
2: ήμασταν,
0: ναι,
2: τρεις από τους έξι που ήμασταν. Που είμαστε σήμερα. Ξεκίνησε το 11, αρχικά έτσι ήταν ένα συγκρότημα περισσότερο μελέτης, ας το πούμε. Ασχολιόμασταν κυρίως με την Οθωμανική μουσική. Δηλαδή βρισκόμασταν κάθε Τρίτη, νομίζω, μεσημέρι. Μελετούσαμε λόγιες συνθέσεις της, αυτού που λέμε Οθωμανική κλασική μουσική, που λένε έντεχνη τουρκική μουσική οι Τούρκοι. Αλλά παίζαμε και συνθέσεις της Βυζαντινής μουσικής, που βεβαίως είναι θρησκευτικού χαρακτήρα και φωνητικές, αλλά εμείς κρατούσαμε το μουσικό σκέλος. Με τα χρόνια είδαμε ότι αρχίσαμε να γράφουμε δικά μας και η φάση πήγε μπροστά εκεί. Περισσότερο στην προσωπική δημιουργία, αν και δεν σταματάμε ποτέ.
0: Και ποιοι ήσασταν οι τρεις στην αρχή?
2: Είναι και μέλη που έχουν φύγει, δεν ξέρω.
0: Λέω τα ονόματά τους, ποιοι ήταν.
2: Ναι,
0: να πούμε.
2: Ο Μανώλης Σκότωρος ήταν στο βιολί, η Σοφία Λαμπροβούλου, εγώ και ο Μανούσος ο Κλαπάκης και ο Θοδωρής ο Κουέλης.
0: Να πούμε ότι υπήρξε και το Polish Ensemble 1, έτσι, που ήταν μια δουλειά με συνθέσεις ολονών σας λίγο πολύ, έτσι, που είχε στοιχεία από την Ιωνία, από τη Μεσόγειο, έτσι, από παραδοσιακά θέματα δικά μας, καλά δεν τα λέω?
3: Ακριβώς, συνδυάζει και την Ανατολή και τη Δύση.
0: Και μετά υπήρχε και αυτό το Polish Ensemble με τον ήχο τον ελληνικό, έτσι, με συνθέτες από τον 13ο αιώνα μέχρι τον 20ο. Μια δουλειά που είχε, στην οποία είχε συμβάλει και το Ελληνική Ραδιοφωνία.
2: Και εσύ προσωπικά.
0: Και η αφεντιά μου τότε, ναι, ναι, και εγώ. Ναι. Και τώρα ήρθαμε στο Polish Ensemble 2, όπου θα παρουσιάσετε στις 23 του μηνός στη Δώρα Στράτου, έτσι, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, στο το ιστορικό τόπο, έτσι, στο ιστορικό σημείο της κάτω από την Ακρόπολη. Θα παρουσιάσετε τώρα την καινούργια δουλειά, όπου βέβαια θα συμμετέχει και ο Χάι Γιαζιτζιάν. Την καινούργια δουλειά θα παρουσιάσετε ή θα παίξετε διάφορα πράγματα?
2: Διάφορα. Είναι καλοκαιράκι, κάναμε την παρουσίαση του δίσκου, τώρα νομίζω θα παίξουμε κάτι πιο συνολικό από αυτά τα οποία κάνουμε και πιο μαζεμένο σίγουρα, γιατί πρέπει να έχουμε ένα πρώτο μέρος εμείς και ένα δεύτερο χάικ, που βεβαίως έχουν μεγάλη συνάφεια μεταξύ τους, αλλά αν υπάρχει περιπτώσεις.
0: Άρα θα ακουστούν και οι συνθέσεις του ίδιου του χάικ, έτσι?
2: Βεβαίως.
0: Ποιος θα μας πει, μάλλον πάμε να ακούσουμε τη Χρυσή πρώτα,
2: βεβαίως,
0: που είναι μια σύνθεση του Νίκου του Παραουλάκη.

0: Αυτή ήταν λοιπόν η Χρυσή από τους Polis Ensemble, από την νέα τους δουλειά που έχει κυκλοφορήσει σε βινήλιο, να πούμε, έτσι. Τώρα τελευταία υπάρχει μια τάση έτσι να βγαίνουν δουλειές σε βινήλιο. Για πέστε μας γι' αυτό, γιατί το αποφασίσατε? Ο Παραουλάκης ήταν για όλα.
1: Μόνο ο Παραουλάκης
2: δεν αυτός που λείπει, ένας από αυτοί που λείπουν, Κουέλης και Κλαπάκης. Ο Κλαπάκης ακούει βινήλια, έχει, είναι ο μόνος στο γκρουπ που έχει pick-up. Όλοι οι άλλοι δεν έχουμε.
0: Α, είναι παλιά σκοπής ο Κλαπάκης.
2: Ναι, αυτό, ναι.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όταν το πήραμε στα χέρια μας, επειδή είμαστε μιας γενιάς που πρόλαβε το βινήλιο, ήταν πολύ συγκινητικό. Ήταν πιο συγκινητικό από το CD. Δεν ξέρω γιατί, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Σου δίνει μια αίσθηση ότι είσαι κομμάτι μιας παράδοσης που πρόλαβες να τη ζήσεις και ως ακροατής.
0: Ναι,
1: έχει
0: είναι
1: άλλη συγκίνηση το βινήλιο.
0: Το βινήλιο είναι μια μεγάλη παράδοση, βέβαια. Ναι.
3: Και ήταν κάτι που έλειπε και από το σχήμα, έτσι. Είχαμε βγάλει CD, είχαμε βγάλει βιβλίο CD και είπαμε να.
1: Το επόμενο κασέτα.
0: Ψηφιακή, λέει.
2: Τελευταία άκουσα όμως κάτι καλό, είπε κάποιος. Λέει, πολλοί μιλάνε λέει, για θα βγάλω δίσκο σε βινίλιο κτλ. Αλλά λέει, μιλάνε λέει, για βελόνες και pick-up. Ναι. Δεν έχει ο κόσμος.
1: Ναι, γεγονός.
0: Και υπάρχουν και παιδιά, νέα παιδιά που δεν ξέρουν τι είναι το pick-up. Βέβαια τώρα έχουν αρχίσει, έχω μάθει ότι έχουν αρχίσει τα παιδιά και ψάχνουν να βρουν βινίλια για να πάρουν, να αγοράσουν, ας πούμε. Όχι μόνο CD, αλλά να βρουν και βινίλια. Αυτό είναι καλό σημάδι. Η επόμενη σύνδεση που θα ακούσουμε είναι ο Λαμπύρινθος.
1: Το Λαμπύρινθο, ναι.
2: Ο Αλέξανδρου. Το Λαμπύρινθο.
1: Ναι, ναι.
0: Α, Λαμπύρινθο.
1: Ναι.
0: Το Λαμπύρινθο είναι ο Λαμπύρινθος.
1: Ο Λαμπύρινθος, ναι.
0: Και γιατί έτσι γράφεται? Είναι...
1: Το έδωσε ένας φίλος Ιταλός το όνομα, ο Σιμόνε Μοντζέλη. Μου λέει Λαμπύρινθο και μ' άρεσε, σαν από το Λαμπύρινθος, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Η Τελαβίνθος μ' άρεσε πιο πολύ ηχητικά. Και...
0: Ναι, είναι. Ναι,
1: σε αυτό το
0: και...
1: κομμάτι να πούμε ότι συμμετέχει ο Βασίλης Κώστας, ο οποίος είχε ηχογραφήσει, επειδή ο δίσκος ηχογραφήθηκε περισσότερο από 5 χρόνια. Λίγες μέρες πριν την καραντίνα ηχογράφησε στη Βοστόνη σε ένα στούντιο. Και εκείνο τον καιρό μάλιστα κάνανε φωνητικά στο κομμάτι αυτό δύο φίλες πολύ καλές και συνεργάτες, η Ευγερνή Γάτση και η Βασούλα Ιδελή.
3: Να προσθέσουμε και κάτι άλλο.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Η σύνθεση που ακούστηκε, η Χρυσή, ο Νίκος πρέπει να το πει αυτό, απλά να το ξεχάσαμε, θυμίζει έτσι το Γαϊδουρονήσι, την καταγωγή του Νίκου, την Ιεράπετρα, που είναι το νησί απέναντι από την... Είναι βασικά έτσι...
2: Το Γαϊδουρονήσι το λένε οι ντόπιοι, αλλά λέγεται Χρυσή το νησί.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε έτσι όπως το έχει ονομάσει ο... Αυτός ήταν Ιταλός φίλος σας?
1: Και παραμένει. Και Ιταλός και φίλος μου.
0: Κάτω Ιταλία ή Βόρεια Ιταλία?
1: Στο Ντέζιο, στο Μιλάνο είναι. Μιλάνο, νομίζω η έδρα του.
0: Λαμπύρινθο λοιπόν. Μια σύνδεση του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη, Νίκος Παραουλάκης στο Νέι, Γιώργος Κοντογιάννης στη Λύρα, Στέφανος Δορπαράκης στο Κανονάκι και στο Πιάνο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης νυχτά,
1: νυχτά
0: έγχορδα και φωνητικά, Θόδωρος Κουέλης στο όρθιο μπάσο και στο ηλεκτρικό, Μανούσου Κλαπάκης στα κρουστά. Και στα φωνητικά η Αυγερνή Γάτση και η Βασούλα Δελή.

0: Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή μας, αγαπητοί φίλοι, τον πολύ γνωστό Σύριο Αρμένη, αγαπητό φίλο από τα παλιά, τον γνωστό σολίστα και μουσικό, τον Χάικ Αζιζιάν. Γεια σου, Χάικ.
1: Γεια σου, Παντελή.
0: Παντελή με λες, καλά, εντάξει, θα σε φτιάξω εγώ.
1: Φανταζήμω, ρε.
0: Δεν πειράζει, έχει φλάκα, έχει φλάκα, δεν πειράζει.
1: Εχθές μου λέγει ένας από τα παιδιά Παντελή και κόλλησα.
0: Δεν πειράζει.
1: Τι κάνεις, Παντελή?
0: Καλά, αγόρι μου, καλά, εδώ. Είμαι με αυτά τα παλιόπαιδα εδώ, από τους πόλεις ενσάμπλ, ξέρεις τώρα. Τι να κάνω.
1: Ξέρεις καλύτερα από μένα. Ξέρεις, κάνει και παραγωγή.
0: Τι κάνουμε, καλά. Μαθαίνω μάλιστα ότι υπάρχουν και ευχάριστα νέα στην οικογένεια γενικώς, έτσι.
1: Ναι, αυτό, και γι' αυτό δεν μπορούσα να το κιόλας. Είμαστε λίγο στο τρέξιμο.
0: Δεν πειράζει. Σημασία έχει ότι τα νέα τα παιδιά και τα παιδιά γενικώς είναι ευτυχία στη ζωή.
1: Βεβαίως.
0: Και αυτά μας κάνουν και να δυναμώνουμε και να αντέχουμε κιόλας, έτσι δεν είναι?
1: Αντέχουμε. Αλλιώς...
0: Είναι η ελπίδα.
1: Ναι. Σωστά.
0: Μέσα στον γκρίζο περιβάλλον, έτσι, που υπάρχει γενικώς.
1: Το βλέπουμε.

0: Είδα εδώ βλέπουμε αυτό τον γκρίζο. Εντάξει, προσπαθούμε να μην το δούμε, αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς.
1: Ναι, δεν γίνεται κι αλλιώς.
0: Γι' αυτό και εμείς θα παίξουμε τις μουσικές μας και όπου μας βγάλει.
1: Για πες μας, αγαπητέ Χάικ, τώρα για αυτή τη συνεργασία με τους πόλεις.
0: Κοίταξε, είναι μεγάλη χαρά. Καταρχήν, είναι παιδιά που τα βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι με την έννοια ότι συνεχίζεται αυτό το πράγμα που κάπως το ξεκίνησα και εγώ, ένας από αυτούς που είχαν ξεκινήσει αυτές τις μουσικές, και χαίρομαι πάρα πολύ και που πέρασαν τα χρόνια και τα παιδιά είναι μπροστά και σε καλούνε και να παίξουν μαζί τους, και είναι μεγάλη ευτυχία. Και τα παιδιά είναι καταπληκτικά, γιατί ο καθένας από αυτούς έχει κάνει σπουδές, είναι μουσικά, παίζουν τα όργανα πάρα πολύ καλά, τι να σου πω, ενορχιστρώσεις, ό,τι θες.
1: Ναι, και έχουν βγάλει και δικές τους συνθέσεις, έχουν εκδώσει, είναι αρκετά δημιουργικοί.
0: Τους βοήθησα τότε πριν κάποια χρόνια, ήταν πριν που βγάλαν το δίσκο με το ΜΑΤ. Ήταν ο Αλέξανδρος και ήταν και ο Γιώργος ο Κοντογιάννης, ας πούμε. Και εντάξει, μετά υπάρχει αυτό το σχήμα, και υπάρχει και δεν υπάρχει, γιατί κάποιοι από αυτοί ταξιδέψαν στο εξωτερικό και φτιάξανε αυτό το σχήμα που λέγεται Πόλις Ensemble. Και είναι μεγάλη χαρά μου και μεγάλη τιμή μου να βρίσκομαι, ξέρεις, εξαιρετικά τα παιδιά κάναν μια πρόβα και παίξανε τσακ μπαμ τα κομμάτια.
1: Και είναι και όλα, είναι και έτσι ευαίσθητα και ηθικά άτομα, και αυτό έχει σημασία.
0: Αυτό είναι το πάνω απ' όλα.
1: Έτσι, αυτό είναι το πάνω απ' όλα.
0: Δηλαδή, ναι. υπάρχει ένα σεβασμό και είναι πάρα πολύ καλά παιδιά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλά παιδιά, και γι' αυτό είμαστε και μαζί. Γι' αυτό έχω αυτή την τύχη να μπορέσω να βρίσκομαι τόσο καλά παιδιά. Καταρχήν καλά παιδιά και μετά καλή μουσική.
1: Εσύ πώς θα βλέπεις και τα μουσικά πράγματα σήμερα, αγαπητέ Χάικ? Μια και έχουμε και καιρό να μιλήσουμε ραδιοφωνικά, βέβαια.
0: Κοίταξε να δεις, προχωράει το πράγμα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι οι μουσικές που γίνονται έχουν να κάνουν με τη ζωή που ζούμε. Έχω ανακαλύψει ένα πράγμα τώρα, μου βγαίνει στο YouTube, δεν ξέρω αν είναι διαφήμιση αυτό ή ότι γίνεται, δεν είναι. Κάτι group λέει από τα progressive του 70. Τόσα group υπήρχαν, δίσκοι μιλάμε τώρα, δεν έχει σταματήσει το YouTube. Είναι AI, είναι αληθινά.
1: Έχουμε βρει και το μπελά μας τώρα με το AI, IUI και...
0: Δεν ξέρω τι είναι. Τώρα, βγαίνοντας αυτό το πράγμα, ξέρω πάρα πολλά πράγματα θα τελειώσουν. Εκτός από τη ψυχή μας και το συνέστημα αυτό.
1: Δεν θα μας κάνει τίποτα το AI. Ό,τι θα προσπαθήσουν να κάνουν, θα καεί αυτό κάποια στιγμή.
0: Ό,τι και να κάνουν, θα καεί σίγουρα.
1: Θα καεί.
0: Όπως βάλαν το CD και καήγε, είναι πάλι βινήλιο, ο κόσμος ακούει βινήλιο, ας πούμε. Πιστεύω και αυτό το ίδιο θα γίνει. Εντάξει, ας τα χρησιμοποιήσουν κάπου αλλού, όχι στη μουσική απάνω, ας πούμε. Και οι μουσικές, ας πούμε, που γίνονται, έχουν να κάνουν με τη ζωή που ζούμε εσύ. Δηλαδή, δεν μπορεί να γραφτούν κομμάτια όπως γραφόταν πριν 50 χρόνια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Σήμερα, άλλο πράγμα, με τα κινητά μας, με τα αυτοκινητά μας, με τα έτσι μας, με τα αλλιώς μας, με το ίντερνετ, μπαίνουμε, βγαίνουμε, κάνουμε, γράφουμε στο σπίτι. Ο καθένας μόνος του έχει γίνει πλέον, γράφει μόνος του. Τι να σου πω. Έτσι είναι. Μάλλον και αυτό είναι ένα πράγμα που θα περάσει, θα πάει κάπου αλλού. Το κάπου αλλού,
1: κάπου αλλού έχει ερωτηματικά τώρα που θα πάει, έτσι, τελίτσες.
0: δεν ξέρω που θα πάει, αλλά δεν πειράζει, μουσική να είναι.
1: Ναι.
0: Μουσική να είναι, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς, δηλαδή, δεν μπορεί να είναι. Πάντα υπήρχανε, δηλαδή τα καλά και τα κακά, δεν μπορείς να μπεις και καλά. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που καταλαβαίνουν κάποια πράγματα, έχουν άλλα γούστα και κάποιοι άνθρωποι έχουν άλλα γούστα, ας πούμε. Εντάξει, κάποιοι το βλέπουν σαν ψυχολογία και κάποιοι το βλέπουν σαν ακούνε με τα πόδια τους, ξέρω εγώ.
1: Τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνεις, είναι και θέμα αισθητικό, αλλά το θέμα είναι τώρα ότι η αισθητική χρειάζεται παιδεία, χρειάζεται διάφορα πράγματα.
0: Δεν μπορεί όλος ο κόσμος να καταλάβει, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Εντάξει. Κάποιοι το έχουν, κάποιοι δεν το έχουν. Τι να σου πω.
1: Ετοιμάζεις κάτι καινούριο, Χάιγκ?
0: Αχ, Παναγία μου, αυτή την ερώτηση.
1: Καλά, αν ετοιμάζεις, λέω, δεν είναι απαραίτητο να...
0: Κοίταξε να δεις, σίγουρα. Δηλαδή δεν με παίρνει άλλο πια. Δηλαδή πρέπει να κάνω κάτι. Δηλαδή υπάρχει μπόλικο υλικό και κάθονται εδώ πέρα και κάτι πρέπει να κάνω. Δεν γίνεται. Δηλαδή ο κόσμος βαρέθηκε από αυτά που κάνω πλέον. Πρέπει να γίνει κάτι καινούριο. Και οφείλω και για μένα, σε μένα, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να κάνω κάτι. Γι' αυτό δεν λέω ότι υπόσχομαι ότι θα το κάνω, αλλά λέω ότι πρέπει να γίνει.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν απόψε μαζί μας.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Έτσι, καλή επιτυχία στη συναυλία. Θα είμαστε εκεί εμείς να σας απολαύσουμε.
0: Θα έρθεις?
1: Ναι, βεβαίως. Θα έρθω για να σας απολαύσω.
0: Θα χαρώ πάρα πολύ. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία συναυλία. Είναι 23 του μήνα. Ελπίζω μέχρι τότε να έχω γίνει και δεύτερη φορά παππούς.
1: Έτσι.
0: Και να το γιορτάσουμε εκείνη την ημέρα.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να είσαι καλά και με το καλό και το παιδάκι και πάντα να είστε υγιείς και να είστε χαρούμενοι και δημιουργικοί.
0: Και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει 23 του μήνα
1: στη Δώρα Στράτου.
0: Ναι. Εντάξει. Για να περάσουμε όμορφα.
1: Να είσαι καλά, Χάι. Κανύχτα.
0: Ευχαριστώ.

0: Είναι τα Κενά Δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πανταζή Τσάρας και Πόλης Ανσάμπλ απόψε μαζί μας και Αργύρης Παντηλιάδης βέβαια στην επιμέλεια των ήχων. Στέφανος Δορμπαράκης, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης και Νίκος Παρολάκης μαζί μας. Αυτή ήταν η σύνθεση του κρουστού του γκρουπ του Μανούσου Κλαπάκη, το Τάλος. Ήθελα να ρωτήσω αν εκτός τώρα από την βραδιά στην Δώρα Στράτου στις 23 του μηνός,
1: σε δύο μέρες,
0: αν πρόκειται να παρουσιαστεί και κάπου αλλού, τι έχετε κάνει κάποια έρευνα?
2: Λοιπόν, 30 και 31 Αυγούστου θα βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, στο Επταπύργιο, στο πλαίσιο του προγράμματος Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, σε σύμπραξη μαζί με την εξαιρετική Άννα Αλινάρδου.
0: Α, μάλιστα.
2: Ένα πρόγραμμα μεσογειακό θα λέγαμε, με δικές μας συνθέσεις και πολλά άλλα ακόμα κομμάτια, τραγούδια, παραδοσιακά και όχι μόνο. Και συνδυαστικά με τέχνες.
3: Ναι, είναι και ο σκηνοθέτης Δημήτρης Σιλβέστρος μαζί, ο οποίος θα κάνει βιντεοπροβολή παράλληλα.
0: Αυτό θα ηχογραφηθεί?
2: Αυτό όχι, δεν θα ηχογραφηθεί. Ναι, θα είναι μόνο οι δύο βραδιές. Ναι, ναι. Και μην ξεχάσουμε τώρα κοντά σε μία εβδομάδα, 27 Ιουνίου, στην Κόρινθο, στο πλαίσιο των εορτών προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου, στα Παύλια, έχουμε την χαρά και την τιμή να κλείσουμε εμείς όλες αυτές τις, την εορταστική έτσι περίοδο, στην Κόρινθο, προσκεκλημένη της Μητροπόλεως Κορίνθου.
0: Και ξέρετε, η Άννα Λινάρδου έχει ηχογραφήσει πολλές φορές και ήταν μία από τις αδυναμίες του Βαγγέλη Κατσούλη. Υπάρχουν πολλές ηχογραφήσεις όπου την έχει χρησιμοποιήσει. Είναι πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια αυτή.
3: Καταπληκτική και εξαιρετική συνεργάτη.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, θέλατε κάτι άλλο να πούμε για αυτή τη βραδιά?
2: Θα ήθελα να προσθέσω εγώ, και νομίζω θα συμφωνήσουν όλα τα μέλη του σχήματος, πως πρέπει να ευχαριστήσουμε τον αγαπητό μας Χάικ και για τα καλά του λόγια, και να πω πως η συνεργασία μαζί του λειτουργεί και ως μαθητεία. Είναι σαν πατέρας μας, σαν δάσκαλος. Οπότε νομίζω η σύμπραξη σε δύο μέρες θα είναι έτσι κάτι παραπάνω από μαγική.
3: Εγώ τώρα που τον άκουγα στην τηλεφωνική επικοινωνία, διέκρινα αυτό ακριβώς, ότι έχει ξεχάσει ο Χάικ ότι είμαστε 45, κοντά στα 50 οι περισσότεροι, και μας λέει ακόμα τα παιδιά, γιατί ήμασταν παιδάκια. Εγώ ήμουν 20 χρονών όταν πήγα πρώτη φορά στο Χάικ να κάνω μαθήματα. Εγώ από το Χάικ δεν θα ξεχάσω κάτι, αυτό που σου έλεγα και προηγουμένως, ότι μου είχε πει κάποτε ότι στο στούντιο μέσα πρέπει να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό, γιατί δεν ξέρεις μετά από πόσα χρόνια, ίσως μετά και από πόσα χρόνια από όταν θα έχεις φύγει εσύ από τη ζωή, ποιος θα ακούει το δίσκο αυτό και με ποια κριτήρια, ας πούμε. Εγώ νομίζω ότι ο Χάικ ακόμα αυτό εκπροσωπεί. Δεν εκπροσωπεί το παλιό. Είναι πατέρας μας εμάς, με την έννοια του δασκάλου, ας πούμε, και του λίγου παλιότερου, αλλά νομίζω ότι παραμένει σύγχρονος. Καταρχάς τεχνικά είναι δηλαδή άρτιος. Εγώ τον θεωρώ. Τον ακούω να τραγουδάει και να παίζει και τον βλέπω ακόμα πιο φρέσκο από ποτέ. Ας πούμε, πάντως το συγκινητικό είναι ότι παράλληλα με τους μαθητές του που θα είμαστε επί σκηνής, θα είναι και οι δικοί μας οι μαθητές πια, που έχουμε μεγαλώσει και θα είναι από κάτω.
0: Αυτό δεν το πάμε, είναι ευκαιρία να το πούμε.
3: Θα μας βλέπουν και θα μας ακούνε. Η διαφορά είναι ότι εμείς εκπροσωπούμε έτσι μια γενιά μαζί με το Χάικ που έχει τη μουσική σε πρώτο πλάνο. Υπάρχουν και νεότεροι καλλιτέχνες που βλέπουν έτσι τα πράγματα, αλλά έχω την αίσθηση ότι η τάση αυτή τη στιγμή είναι να βλέπει τη μουσική ως ένα σύνολο πραγμάτων που πιο πολύ νομίζω γοητεύονται από τον κοινοτικό τρόπο ζωής που προσφέρει είτε η παράδοση είτε αυτή είναι η Ανατολή, ας πούμε, και η μουσική της Ανατολής, ότι είναι λίγο διαφορετική από την προσέγγιση τη δυτική, ας πούμε, την κλασική. Πάντως εγώ πιστεύω ότι θα είναι υπέροχα, το περιμένω πώς και πώς.
0: Κάτι που ξεχάσαμε να συμπληρώσουμε και ήθελα να το μνημονεύσουμε είναι πως από το αρχικό σχήμα ποιοι ήταν οι υπόλοιποι που ήρθαν στη συνέχεια.
3: Ναι, το 2015 έγινε η μεγάλη αλλαγή, η μεγάλη στροφή. Μετά από δημοψηφίσματα και ιστορίες και όλα αυτά, αποφασίσαμε ότι λεφτά δεν έχουμε, άρα λοιπόν από ένα σχήμα 5 ατόμων θα το κάνουμε 6. Δηλαδή θα μοιραζόμαστε τα καθόλου λεφτά, ας πούμε, εκεί που θα παίζουμε. Και ο Στέφανος είχε ήδη μπει μέσα στην ομάδα, έτσι, στο βασικό πυρήνα, και τότε ήρθαν δύο πολύ δυνατές μεταγραφές, ο Γιώργος Κοντογιάννης στη λύρα και ο Νίκος που είναι εδώ δίπλα μας, ο οποίος Νίκος εκτός από από το παιχτικό κομμάτι έχει έτσι σηκώσει και πάρα πολύ κουπί, έχει τραβήξει και πάρα πολύ κουπί στην ηχοληψία όλα αυτά τα χρόνια. Πραγματικά δηλαδή χρωστάμε πάρα πολύ στο, πάρα πολλά στον Νίκο. Εγώ έτσι είχα ανάγκη να το πω κάποια φορά και...
1: Τίποτα, ναι. Χαρά μου.
3: Και δημοσίως.
1: Ο Αλέξανδρος προσφέρει και ο καθένας προσφέρει με τον τρόπο
2: έτσι,
1: του.
2: Έτσι.
0: Μάλιστα, αυτός είναι ο πολυπράγμων κατά κάποιο τρόπο έτσι Νίκος Παραουλάκης. Ε. Λοιπόν, Στέφανο Δορμπαράκη, Αλέξανδρε Καψοκαβάδη και Νίκο Παραουλάκη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Καλή επιτυχία στη νέα αυτή δουλειά, στις νέες αυτές τις ηχογραφήσεις. Εμείς σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Εσάλα λοιπόν, να ξαναπούμε και καλή επιτυχία στη Δώρα Στράτου σε δύο μέρες.
2: Σας περιμένουμε όλους.
0: Θα ακούσουμε άλλη μια σύνθεση από τους Polish Ensemble, το Σέρτικο, που είναι σύνθεση του Θοδωρή Κουέλη, και στη συνέχεια θα μιλήσουμε με την επίσης γνωστή Μάρθα Μαυροϊδή, που είναι και αυτή στο ίδιο αισθητικό πεδίο κινείται, για να μας μιλάει για το συγκρότημα Σμάρι.

0: Αγαπητοί φίλοι, άλλο ένα σημαντικό γεγονός, εκτός από τους Πόλεις Ανσάμπλ που τους έχουμε εδώ στο στούντιο, έχουμε στη γραμμή μας την πολύ γνωστή, πολύ πράγμων καλλιτέχνη, να το πω έτσι, γύρω από τα μουσικά πράγματα, τη γνωστή Αϊδό και τέλος πάντων θα έλεγα έναν άνθρωπο που ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με αυτό που λέγεται φωνητικά, σε διάφορες μορφές και σολίστα βεβαίως. Μιλάμε για τη Μάρθα Μαυροειδή. Σε καλωσορίζουμε, Μάρθα.
1: Καλησπέρα, Φανταζή.
0: Που κατά καιρούς έχει βέβαια σχηματίσει διάφορα μουσικά σύνολα και έχει παρουσιάσει δουλειές της, αλλά έχει συνεργαστεί και με πάρα πολύ σημαντικούς γενικά μουσικούς. Υπάρχει ένα μουσικό σχήμα τώρα των τελευταίων χρόνων, καλά δεν τα λέω, το Σμάρι. Το Σμάρι, έτσι.
1: Ναι.
0: Που είναι ουσιαστικά είναι το Θυμάρι, που φύγεται στην Αττική.
1: Ναι, Σμάρι είναι η λαϊκή ονομασία του Θύμους Άττικος, που είναι το Θυμάρι που φύγεται στην Αττική. Σωστά.
0: Το Σμάρι θυμίζει και τη λέξη «Φέρε μου ένα Σμάρι, μωρέ, να ζυμώσω, σε πάει εκεί το αυτή κιόλας,
1: Ναι, θυμίζει δηλαδή, βέβαια και που, ένα Σμάρι από μέλισσες, ξέρω.
0: Ναι, και ένα Σμάρι από μέλισσες, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, για πες μας αυτή τη συναυλία, για αυτή τη συναυλία που γίνεται 26 του μηνός στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Βορέ.
1: Ναι, είναι μια σειρά δράσεων που κάνει το Μουσείο Βορέ, που λέγονται, οι δράσεις λέγονται Garden Stories. Το Μουσείο Βορέ κάνει πάρα πολλά πράγματα, είναι ένα πολύ ενεργό πολιτιστικά μουσείο, ενώ έχει μια έκθεση λαογραφική με αντικείμενα από διάφορα μέρη της Ελλάδας, τα οποία όμως συνομιλούν στους χώρους του με σύγχρονα έργα τέχνης. Και νομίζω ότι είναι ο πιο ταιριαστός χώρος για να παίξουμε με το Σμάρι, που κάπως στην καρδιά της μουσικής είναι αυτή ακριβώς η συνύπαρξη λαϊκού πολιτισμού, παραδοσιακών μουσικών ας πούμε, με σύγχρονα ακούσματα. Το Σμάρι αποτελείται από παραδοσιακά όργανα, λύρα, νέοι, λάφτα, αλλά και από κλασικά όργανα, κοντραμπάσου και τσέλο. Και οι μουσικές μας είναι ένα μείγμα από μελωδίες από την Ελλάδα, από τα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά με επεξεργασίες σύγχρονες, με αρμονίες σύγχρονες, με ενορχιστρώσεις σύγχρονες. Οπότε το Μουσείο Βορέ αποτελεί τον κατάλληλο χώρο για αυτή τη μουσική.
0: Είναι, θα έλεγα, ή θα έλεγες μάλλον, μια πρόκληση για σας,
1: Ίσως και να είναι μια επιστροφή σε ένα σπίτι που δεν είχαμε ποτέ, ας πούμε. Θέλω να πω ότι είναι και σε πολύ ωραία τοποθεσία, είναι στην Παιανία, με πολύ όμορφους εξωτερικούς χώρους, οπότε ανυπομονούμε να παίξουμε.
0: Μάλιστα. Και πες μας και λίγο έτσι περισσότερα για το πρόγραμμα αυτό που θα παίξετε.
1: Λοιπόν, στο πρόγραμμα υπάρχουν και παραδοσιακά κομμάτια, ας πούμε ένα τραγούδι από τη Δράμα σε επεξεργασία του Χάρη Λαμπράκη, ένα τραγούδι από τα Δωδεκάνησα σε δικιά μου επεξεργασία, αλλά υπάρχουν και δικές μας συνθέσεις. Μία σύνθεση του Νίκου Παραουλάκη, μία του Γιώργου Βεντζουρί, ίσως και δύο, και δικές μου συνθέσεις, οι οποίες έχουν αναφορές σε μουσικές παραδόσεις, αλλά ξεφεύγουν, γιατί συνδυάζουν όλα αυτά τα οποία έχουν τα αυτιά μας σαν παρακαταθήκη, ενώ από τα τόσα χρόνια που σαν μουσική παίζουμε με διάφορα μουσικά σχήματα και σαν ακροατές ακούμε πολύ διαφορετικά πράγματα, και όταν έχετε η ώρα να δημιουργήσεις και να φτιάξεις κάτι δικό σου, όλα αυτά στριμώχνονται ας πούμε και βρίσκουν τον δρόμο τους σε αναπάντεχους συνδυασμούς.
0: Και να πούμε βέβαια ότι στο συγκρότημα είναι ο Χάρης Λαμπράκης στο Νέι, ο Νίκος Παραουλάκης επίσης στο Νέι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Εσύ φωνητικά, αλλά παίζει και λάφτα,
1: Παίζω και ηλεκτρική λάφτα, ναι.
0: Στρατής Ψαραδέλης στη λύρα, Γιώργος Ταμιολάκης στο τσέλο, και Γιώργος Βεντρούς στο κοντραμπάσο. Ουσιαστικά είναι και εκείνο το σχήμα που είχα παρακολουθήσει εγώ στην Αγγλικανική Εκκλησία, έτσι.
1: Ναι, στην Αγγλικανική ήταν οι πρώτες μας συναυλίες. Είχαμε παίξει και στη Λυρική. Μάλλον με αφορμή μια παράσταση της Λυρικής, έτσι, μαζευτήκαμε σε αυτό το συνδυασμό, γιατί αναδιάδες και τριάδες παίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άνθρωποι που τους γνωρίζω πολλά χρόνια, τους αγαπάω και τους εκτιμάω. Αλλά σαν σεξτέτο, πρώτη φορά παίξαμε μαζί σε ένα έργο που είχα αναλάβει να κάνω τη μουσική. Ήταν μια ανάθεση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Λεγόταν το τραγούδι της Κυραδομήτας. Εκεί πέρα δημιουργήθηκε αυτός ο σχηματισμός, ας πούμε, και νομίζω ότι κάπως πιάσαμε βάση. Είπαμε αυτό είναι, ξέρω εγώ τι είναι. Και, και από τότε έχουμε κάνει διάφορες και άλλες συνεργασίες με τη Λυρική. Πέρσι κάναμε το Μάντρε Σαλόνικο, ένα έργο πάλι ανάθεση της Λυρικής με τραγούδια των Σαφαραδιτών της Θεσσαλονίκης. Αλλά έχουμε παίξει και, και στο φεστιβάλ λατρευτικής μουσικής της εναλλακτικής σκηνής, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Και σε διάφορα έτσι, και στο Μέγαρο έχουμε παίξει.
0: Ναι. Πάντως εμένα με κεντρίζει και αυτό το θέμα που είχατε φτιάξει, αυτό που είχατε φτιάξει για 200 χρόνια από την Επανάσταση, και μήπως πρέπει αυτό να το συνδυάσετε και λίγο με το Μεσολόγγι και να φτιάξετε κάτι και να έρθετε κάτω να ηχογραφήσουμε εδώ. Για μένα είναι πρόκληση αυτή. Να έρθετε κάτω στα μουσικά σύνολα.
1: Την δεχόμαστε με χαρά.
0: Λοιπόν, το Σμάρι επομένως, ένα θυμάρι που τραγουδάει στους κήπους του Μουσείου Βορέ, έτσι.
1: Ναι, την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 9
0: το βράδυ μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την παρουσία σου, Μάρθα Μαυροϊδή.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία που θα υπάρχει βεβαίως. Και εσά άλλα που λένε, θα τα ξαναπούμε, έτσι.
1: Εντάξει,
0: να είσαι καλά. Να ευχαριστήσω λοιπόν και πάλι τους Πόλεις Ensemble αλλά και τη Μάρθα Μαυροϊδή για την παρουσία τους απόψε εδώ στα Κενά Δαιμόνια αυτή την ημέρα της Παγκόσμιας ημέρας της μουσικής. Και φυσικά να ευχαριστήσω ιδιαίτερος τον Αργύρη Παντελιάδη. Καληνύχτα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους Λαϊκούς. Έλενα Φαλιρά για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τέλειος Αφεντάκης στη ρύθμιση του ήχου και συνεχίζουμε να ακούμε τραγούδια που αναφέρονται στον πατέρα. Λαϊκά, φυσικά. Ενώ μόλις ακούσαμε το Γιάννη Πουλόπουλο εδώ σε ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, πήρα σύννεφο δυο τόπια. Δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε και το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα, φυσικά. Η στίχη του Χαραλαμπού Βασιλιάδη και πατέρα κάτσε φρόνημα.

Πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι, ακόμη μια σύνθεση του Απόστολου Καλδάρα, εδώ η στίχη της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου, Στέλιος Κασατζίδης, «Απ' τα ψηλά στα χαμηλά». Ακολουθεί ο Νίκος Γούναρης με το τρίο Μπελ Κάντο, η στίχη του Νίκου Φατσέα και «Αχουρανέ πατέρα μου».

0: Πολύ όμορφο αυτό το τραγούδι, Φώτης Πολυμέρης, η κιθάρα του πατέρα, καθώς πηγαίνουμε σιγά σιγά πιο πίσω στο χρόνο, να ακούσουμε τον Πάνο Βυσβάρδη. 1937, Ζαχαροπλάστης είναι ο μπαμπάς σου.
1: Ο κόσμος το

ιδιαίτερο τραγούδι εδώ με τον Γιώργο Βιδάλ, ηχογραφημένο το 1931, και «Μπαμπά θέλω γυναίκα». Και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Λαϊκοί δρόμοι για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τέλειος Αφεντάκη στη ρύθμιση του ήχου. Σας αποχαιρετώ με ένα τραγούδι του Κώστα Σκαρβέλη, τραγουδισμένο από τον Γιώργο Κάβουρα και ηχογραφημένο το 1940, «Ο Τσιγκούνης, ο μπαμπάς σου».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλησπέρα και από εμένα, Σύνδρομος Λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα, για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στέλιος Αφεντάκης, στη ρυθμίση του ήχου. Και μόλις φεύγει η ημέρα του πατέρα, η γιορτή του πατέρα, δηλαδή μια γιορτή προς τιμή του πατέρα, των πατρικών δεσμών και γενικά της επιρροής των πατέρων στην κοινωνία. Στην Ελλάδα γιορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. Σε άλλες χώρες η ημερομηνία μπορεί να διαφέρει. Θεωρείται συμπληρωματική γιορτή μαζί με τη γιορτή της μητέρας και εφόσον εμείς ακούσαμε ανάλογα τραγούδια στη γιορτή της μητέρας, έτσι και απόψε, 21 Ιουνίου προς 22 Ιουνίου ξημερώματα είμαστε εμείς. Αφιερώνουμε αυτή την εκπομπή με πολύ αγάπη και θα ακούσουμε τραγούδια που αναφέρονται φυσικά στον πατέρα. Ενώ μόλις ακούσαμε εδώ επανερμηνεία τραγουδιού του Σπύρου Περιστέρη από το Λουκιανό, Κυλαϊδόνη και Μάτια Τσακίρικα, Ζαχαροπλάστη είχες μπαμπά. Ότι κόσμος μπαμπά, 1974, Βασίλης Δημητρίου, Κώστας Μουσελάς, Γιάννης Καλατζής στην ερμηνεία.

Εδώ ένα τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου μέσα από το δίσκο Εργάτες του 1976 με το Λάκη Χαλκιά και Σου Μιλώ Πατέρα. Πολύ αγαπημένο το τραγούδι που ακολουθεί, με το Σταμάτη Κόκοτα, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Απόστολος Καλδάρας, 1977 και Γέ μου.

Γιάννης Πουλόπουλος εδώ σε ένα τραγούδι του Νίκου Λαβράνου και του Διονύση Τζεφρόνη, «Τα μαχαίρια», ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε την «Και τη χωματά και ο πατέρας μου».

Χαρούλα Αλεξίου, Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος και μόλις ακούσαμε τον αρχηγό. Για να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι με την υπέροχη φωνή του Γιάννη Καλατζή, αυτή τη φορά του Πυθαγόρα και του Γιώργου Κατσαρού, «Γειτονιά μου, παιδική».

Ακόμη ένα τραγούδι, μικρό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί, και εδώ η στίχη του Πυθαγόρα μέσα από το δίσκο «Μικρά Ασία», Απόστολος Καλδάρας, 1972, Γιώργος Νταλάρας, «Το σπίτι μου, το πατρικό».

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λεκέ και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

Σε είδα ξανά, του κρατούσε το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.